go, go.

boxing protect your mind. Cod boxing.

Όχι, δεν μπήκατε σε λάθος εκπομπή. Καλημέρα και σήμερα από το Fingers in the Jar. Ακούσαμε κάτι πολύ πολύ παλιό. Αλέξανδρος Μποροντίν, η χορή Πολοβέτσιαν, δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα. Γιατί αυτό. Ο Αλέξανδρος Μποροντίν ήταν χημικός και γιατρός εκτός από συνθέτης. Και γενικά ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της μουσικής, της κλασικής μουσικής. Ξεκινήσαμε λοιπόν από κάτι πραγματικά παλιό, έχοντας σαν επίκεντρο της σημερινής εκπομπής τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της μουσικής και των άλλων εντός εισαγωγικών ιδιωτήτων που έχουν κάποιοι από εμάς. Εμάς εννοώ τους ανθρώπους της μουσικής, ως δημιουργούς της μουσικής. Θα περάσουμε κατευθείαν εκεί που ανάβουν πολύ τα αίματα. Θα ακούσουμε τους Queen. Και γιατί τους Queen? Διότι ο Brian May, ο φοβερός και τρομερός κιθαρίστας τους, εκτός από φοβερός και τρομερός κιθαρίστας, είναι και πολύ γνωστός μάλιστα και ενεργός, όσο ήταν ενεργός βέβαια, γιατί και αυτός σε κάποια στιγμή αποχωρεί λόγω ηλικίας. Ήταν ενεργός στο χώρο της αστροφυσικής. Ο Brian May ήταν φυσικός με διδακτορικό στην αστροφυσική. Είχε συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Ήταν affiliated, είχε κάποια σχέση εργασίας. Δεν ήταν καθηγητής, από όσο ξέρω, αλλά είχε μια πολύ έντονη σχέση εργασίας με το Cambridge και είχε προγράμματα, εργαζόταν σε προγράμματα με την NASA, την ESA, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Εταιρεία. Ακούσουμε λοιπόν το Brighton Rock, όπου εκεί το άστρο του Brian May πρώτο έλαμψε. Όταν θυμάμαι, όταν είχα ακούσει το κομμάτι αυτό, μάλλον το είχα δει, προσέξτε, σε μια εκπομπή της τηλεόρασης, είχα ασπρόμαυρη τηλεόραση τότε, του 1976-75, Brighton Rock, κυρίες και κύριοι, από το Sir Heart Attack.

εξωπραγματική, ίσως εξωγήινη, δηλαδή διαστημική ακρίβεια στην κιθάρα του Brian May και όλα νομίζω συνάδουν με την προσωπικότητά του. Γιατί όλο αυτό τώρα, τι αφορμή είχα για την εκπομπή αυτή. Πήρα πριν από λίγες μέρες μια πρόσκληση να παρευρεθώ κι εγώ σε μια γιορτή που κάνει ο Δημόκλητος. Ξέρετε, παιδί θρέμα του Δημόκλητου κι εγώ, όπως και πολλοί από τους φίλους της εκπομπής αυτής, αλλά και φίλους δικούς μου και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μέσα στην μουσική, όπως ο Αντώνης Οξαγάς, ο Λυκούργος Οχινιάδης, ο Αντρέας Καρίδας και άλλοι που ξεχνάω. Βρεθήκαμε ως μαθητευόμενοι, κάναμε το διδακτορικό μας τότε, διαφορετικές ίσως εποχές ο καθένας από εμάς, αλλά η εμπειρία ήταν περίπου κοινή στο Δημόκλητο, όπου το αποτύπωμα ήταν πολύ έντονο, πιστέψτε με. Και όλο αυτό κάπως φυλάσσεται στο πίσω μέρος του μυαλού μας σαν κάτι το οποίο έχει τον χαρακτήρα του πολύτιμου. Και τέλος πάντων, όταν σήμερα, 65 χρόνια μετά την ίδρυση του Δημόκλητου του 1961, ακούγεται αυτό το event, τη γιορτή για τα 65 δηλαδή χρόνια, λέω, α, θα πάω κι εγώ. Και λέω, όχι, έχω την εκπομπή. Ίσως να καταφέρω να πάω στο τέλος της εκπομπής, αλλά νομίζω η εκπομπή ήταν ένα καλό άλοθη για να μπορέσω να βγάλω στον έξω κόσμο την, αν θέλετε, το βάσανο που έχει ο άνθρωπος με τις διπλές ιδιότητες, το βάσανο με ή χωρίς εισαγωγικά, το οποίο, προσέξτε όμως, λειτουργεί και σαν μια ασφάλεια, σαν μια εξισορρόπηση των πολλών ενδιαφερόντων μας, τα οποία ενδιαφέροντα πολλές φορές, όταν δεν βρουν αυτή την εξισορρόπηση, έρχονται και υποσκάπτουν κάποιους από εμάς. Εγώ προσωπικά έχω βρει πραγματική ισορροπία και αρμονία στο αντίβαρο αυτό της επιστήμης σε σχέση με την μουσική. Λοιπόν, αρκετά με τη φλιαρία. Είναι ίσως περίεργο που μνημονεύονται ως μουσικοί με διπλή προσωπικότητα, μουσικοί οι οποίοι έχουν το ένα τους πόδι στις θετικές επιστήμες, φυσική, χημεία, βιολογία, ιατρική, μαθηματικά αν θέλετε, που είναι κάτι πιο γενικό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν κάνει και ακαδημαϊκή καριέρα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως είναι ο Sterling Morrison βεβαίως, τον Velvet Underground. Θα ακούσουμε εδώ τον Sterling Morrison να έχει τη lead κιθάρα στο καταπληκτικό, φυσικά και εμβληματικό, το κομμάτι τους Pale Blue Eyes.

τη ωραία που συνδυάζεται η κιθάρα του Sterling Morrison με εκείνη του Lou Reed στο Pale Blue Eyes. Η Velvet Underground θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν συγκρότημα intellectuals, ο καθένας με τον τρόπο του βέβαια. Θα περάσουμε τώρα στον Greg Griffin, ο οποίος Greg Griffin είναι ο τραγουδιστής των Bad Religion. Θα ακούσουμε μερικά κομμάτια από τους Bad Religion, σύντομα είναι, τους αξίζει ένας σεβαστός χρόνος στην εκπομπή αυτή. Θα ακούσουμε πρώτα το American Jesus και μετά το You.

και ο Greg Griffin. Ακούγεται εδώ, ακούστηκε εδώ. Είναι, έχει πτυχίο ζωολογίας με διδακτορικό στην εξελεκτική μοριακή βιολογία και διδάσκει μάλιστα στο Πανεπιστήμιο. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, όπως είπα και πριν, το You.

0: Θυμάμαι ένα κομμάτι που έλεγε Dancing with Myself, κάπως έτσι. Ήταν λοιπόν η Bad Religion με την φωνή του Greg Graffin, τρία κομμάτια ακούσαμε. Η εκπομπή αυτή φυσικά δεν εξαντλεί όλη την δεξαμενή ανθρώπων με διπλή εντός εισαγωγικών δραστηριότητα, ενδεχομένως και προσωπικότητα, επιτρέψτε μου. Είναι για παράδειγμα και άλλα ονόματα τα οποία δεν θα ακουστούν, όπως είναι ο Tom Scholz των Boston. Φυσικά δεν θα ακούσουμε. Εδώ, Boston είναι έξω από τα πλαίσια της εκπομπής αυτής, ο οποίος όμως έχει master στη μηχανολογία, είναι μηχανολόγος μηχανικός, είναι και εφευρέτης ο ίδιος από μηχανολογικού εξοπλισμού. Όπως είναι επίσης ο Dexter Holland, τον Offspring, επίσης δεν θα ακούσουμε Offspring, ή επίσης ο Brian Cox, τον D-Rim, μιας pop, ας πούμε, μπάντας, προσωπικά δεν τους έχω ακολουθήσει ποτέ μου. Αν με ρωτήσατε τώρα πώς ακριβώς ακούγονται, θα πρέπει να θυμηθώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, τους έχω βγάλει έξω από τα πλαίσια της, και αυτής της εκπομπής, αλλά και γενικότερα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια μπάντα που μου άρεσαν πάρα πολύ όταν ήμουν στην Αμερική, οι Descendants. Οι Descendants έχουν τον τραγουδιστή τους, τον Milo Ackerman μάλλον, ο οποίος είναι βιοχημικός και αυτός, μοριακός βιολόγος με διδακτορικό και επίσης διδακτικό έργο. Θα ακούσουμε το Suburban Home και στη συνέχεια το Hope, πολύ σύντομα κομμάτια από τους Descendants.
1: I want to be stereotyped. I want to be classified.

Αγαπητές μου και αγαπητοί μου φίλοι, η συζήτηση έχει ανάψει εδώ στο chat. Έχουμε πολλά διλήμματα. Όσοι από εσάς ακούτε χωρίς να μπείτε στο chat, σας παρακαλώ μπείτε, γιατί χρειαζόμαστε πολλές γνώμες. Ωραία. Προχωρούμε τώρα. Μια ακόμα φιγούρα, αρκετά γνωστή, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το ήξερα, ψάχνοντας σήμερα, εχθές μάλλον το ανακάλυψα, ο Hugh Cornwell, κυρίες και κύριοι, των Stranglers, είχε σπουδάσει βιοχημεία και είχε κάνει και μάστερ στη βιοχημεία, μάλιστα στη Σουηδία. Δεν ξέρω αν εργάστηκε ποτέ σαν βιοχημικός, μάλλον όχι, αλλά παρόλα αυτά, για να προχωρήσει και στο μάστερ, σημαίνει ότι υπήρχε ένα πολύ σημαντικό μέρος του εαυτού του και σε αυτό το χώρο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα από τα πιο λιγότερο προβεβλημένα άλμπουμ των Stranglers, το Oral Sculpture. Θα ακούσουμε το North Winds Blowing.

Αυτή ήταν η φωνή του Hugh Conwell από τους Stranglers. Ήταν το North Winds Blowing. Και περνάμε τώρα στους Ladytron. Η Μοίρα Αρόγιο είναι η γενετίστρια. Έχει κάνει μοριακή γενετική και έχει και ακαδημαϊκή καριέρα και αρκετή έρευνα στον χώρο. Θα ακούσουμε εδώ από το album Witching Hour το High Rise και στη συνέχεια ένα ακόμα κομμάτι, το Playgirl, από το 604.

και από την Μοίρα Αρόιο, τον Ladytron και την Μοριακή Γενετική. Περνάμε στα μαθηματικά. Θα ακούσουμε τους Καριμπού, ο Dan Smith, ο εγκέφαλος πίσω από τους Καριμπού, είναι μαθηματικός, διδακτορικό στα μαθηματικά, σε κάποιο ειδικό πεδίο των, πώς θα λέγαμε τώρα, συμβολική μαθηματική, να το πω έτσι πολύ απλά, μεταφράζω λιγάκι από αυτό που βλέπω, από το University College of London. Θα ακούσουμε από τους Καριμπού το Facilita, μάλλον, σε συνεργασία και με άλλους μουσικούς. Ας το ακούσουμε.

Καριμπού, του Dan Snaith. Παρακολουθούσα τους Καριμπού, πρέπει να πω, στις αρχές τους. Έχουν περάσει από πολλές φάσεις. Τις μετέπειτα κάπως τις έχασα τις φάσεις αυτές. Αυτό το που μόλις ακούσαμε ήταν κάτι πολύ πολύ φρέσκο του 2026. Ελπίζω απλά να μην μας πήγε επικίνδυνα μακριά από το κέντρο μας. Περνάμε τώρα στους Apples in Stereo. Θα ακούσουμε το Benefits for Lying και About Your Fame, δύο κομμάτια δίπλα-δίπλα.

Apples in Stereo με τη φωνή του Robert Schneider. Robert Schneider, μαθηματικός με διδακτορικό στα μαθηματικά και καθηγητής επίσης μαθηματικών στο Michigan Tech στην Αμερική. Εδώ στο chat υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, έντονη κινητικότητα, πέφτουν ερωτήματα ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά είναι, το βλέπουμε, είναι ορατό αυτό, είναι μάλλον ακουστό αυτό ή γενικά διαπιστώσιμο μέσα από τη μουσική τους. Ή το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους για χώρους έξω από τη μουσική. Δύσκολη η απάντηση. Σε κάποιους ίσως και να φαίνεται, για παράδειγμα, ακούγοντας και ξανά ακούγοντας την κιθάρα του Brian May, έχει μια ακρίβεια και κάπου σε παραπέμπει σε διαστημικές, αν θέλετε, σε διαστημικούς χώρους, έτσι και με τον τρόπο που τη χρησιμοποιεί. Ή Καριμπού που ακούσαμε προηγουμένως. Το ενδιαφέρον είναι, όπως είπα και πριν, ότι πιο πολύ η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται στον χώρο των θετικών επιστημών. Αυτό θα έλεγε κανείς και για τους μάτμους που ακολουθούν τώρα και τον Drew Daniel. Η εκπομπή αυτή αγαπάει πολύ τους μάτμους, πρέπει να σας πω. Έχουμε βάλει αρκετές φορές. Ο Drew Daniel όμως δεν είναι στις θετικές επιστήμες. Είναι καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στο Berkeley, παρακαλώ. Μάλλον έχει πάρει διδακτορικό από τον Berkeley και είναι καθηγητής στο Johns Hopkins, στην Ανατολική Ακτή. Οπότε, τι να πει κανείς, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Είναι πραγματικά υποδιερεύνηση αυτή η διτή, αν θέλετε, προσωπικότητα και η διπλή χώρη που αγαπάνε οι άνθρωποι. Καμιά φορά μπορεί να μην είναι μόνο διπλή, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Ακούσουμε λοιπόν Ματμός από το εμβληματικό, το The Civil War, For the Trees.

Από το 2003, The Civil War, το άλμπουμ των Matmos for the Trees, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Θα ακούσουμε άλλο ένα, λίγο πιο μετέπειτα, άλμπουμ του 2016, Ultimate Care 2, θα ακούσουμε το ομώνυμο.

Και μη μου πει κανείς ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ξεφεύγουμε επικίνδυνα από το κέντρο μας, ισχύει και εδώ. Όχι, δεν ισχύει. Όπως είπα και πριν, η εκπομπή αυτή αγαπάει τους μάτμους πάρα πολύ. Το Ultimate Care ήταν, που ακούσαμε, κατά απόψη μου, είναι από τα καταπληκτικά τους δείγματα και μάλιστα πολύ ενθαρρυντικό που είναι τόσο ενεργή και πολύ πρόσφατα, έως και πρόσφατα. Τους είδαμε μάλιστα και στην Αθήνα, πριν από λίγο καιρό. Θα περάσουμε γρήγορα και από τους Radiohead. Ο Colin Greenwood, ο μπασίστας τους, είναι και αυτός στο χώρο της αγγλικής λογοτεχνίας, διδάσκει αγγλική λογοτεχνία. Θα ακούσουμε από το In Rainbows, το Nude.

Nude από τους Radiohead και περνάμε τώρα στον ελληνικό χώρο. Ο φίλος και συνεργάτης Αντώνης Λιβιαράτος, εκτός από μουσικός, είναι και γιατρός, ασκεί την ιατρική, ασκεί τον ιατρικό βελονισμό και είναι εξαιρετικά ενεργός και στη μουσική. Από το πρόσφατο άλμπουμ του, το Τίποτα, θα ακούσουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Κάτω από την άσφαλτο» νούμερο 2, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ακαπέλα εκδοχή του ρεφρέν του κυρίως κομματιού «Κάτω από την άσφαλτο». Και μετά το ενιγματικό όσο και εξαιρετικό instrumental 5x3.

5 επί 3 από το άλμπουμ Τίποτα του Αντώνη Λιβιεράτου και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, σιγά σιγά όμως, και ευρισκόμενοι στην Ελλάδα, δεν γίνεται να μην ακούσουμε Sigmatropic, επιτρέψτε μου. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ 16 Χαϊκού και άλλες ιστορίες. Θα ακούσουμε το Χαϊκού 14, ας το ακούσουμε και θα σας πω την ιστορία του.

Η ανάγνωση που προσφέρει αυτή η μουσική σε αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, πιστεύω ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά και με το σκεπτικό της εκπομπής. Δύο κόσμοι. Η Περσεφόνη ανήκει σε δύο κόσμους. Η Περσεφόνη που ακούσαμε να γελάει στο τέλος, ουσιαστικά ανήκει σε δύο κόσμους. Έναν κόσμο των ανθρώπων κυρίως, των ανθρώπων του πάνω κόσμου, που στεναχωριούνται πολύ που έχασαν την Περσεφόνη από κοντά τους. Φαίνεται στο πόσο λυπητερό ακούγεται το κομμάτι με την ακουστική κιθάρα και με τα σκράτς του βενιλίου, τεχνητά βέβαια από πάνω. Και κάποια στιγμή, αν κανείς πλησιάσει πολύ κοντά σε μια κολόνα που τυχαίνει να έχει και μια τρύπα και αφήνει το βλέμμα να περάσει ανάμεσα και να πάει στην αντίπερα όχθη, εκεί βλέπει μεγάλη του έκπληξη ότι η Περσεφόνη δεν είναι καθόλου στενοχωρημένη. Η Περσεφόνη γελάει, η Περσεφόνη χαίρεται και το διάστημα που θα ανεβεί στον επάνω κόσμο αποτελεί απλά ένα διάλειμμα σε κάτι που ενδεχομένως ήδη της αρέσει εκεί κάτω. Από τα 16 κακού και άλλες ιστορίες θα ακούσουμε μια άλλη ιστορία τώρα, ένα δεύτερο κομμάτι. Δεν έχει τίτλο στα ποίηματα του Σεφέρη. Ο τίτλος έχει μπει για να υπάρχει ένας τίτλος, τούτο το σώμα.

δύο κόσμοι και στο τούτο το σώμα. Οφείλω να πω ότι δεν συνηθίζω να ακούω τα ηχογραφήματά μου. Τα 16 χαϊκού και στις δύο τους εκδοχές, και στην ελληνική και στην διεθνή, είχαν μείνει αρκετό καιρό στο σιρτάρι. Κατά καιρούς παίζω κάποια κομμάτια, αλλά να ακούσω τα ηχογραφήματα, για κάποιο λόγο δύσκολο να σας εξηγήσω, δεν το κάνω. Χρειάστηκε να το ξανακούσω όμως πριν από λίγο καιρό, που ήθελα να εξηγήσω σε κάποιους συνεργάτες μου κάποια δεδομένα για το άλμπουμ αυτό, γιατί είχαμε ένα ξαφνικό live πριν από λίγο καιρό και χτύπησε ένα κλικ, χτύπησε μια καμπάνα, ίσως και στους δύο κόσμους μου. Και αυτή η καμπάνα πολύ απλά μου λέει κάτι το οποίο το είχα στο μυαλό εδώ και καιρό, αλλά τώρα είναι σχεδόν δεδομένη η απόφαση. Θα υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν στα 16 χαϊκού, μια επανακυκλοφορία, να μείνετε στο ακουστικό σας. Εδώ λοιπόν τελειώνουμε, μάλλον σχεδόν τελειώνουμε. Σας υποσχέθηκα Γιάννη Ξενάκη, ψάχνοντας να βρω κάτι που να μην μας πηγαίνει πολύ μακριά με τον Γιάννη Ξενάκη. Ανακάλυψα κάτι που δεν το ήξερα, ανακάλυψα κάποια έργα πιανιστικά του Γιάννη Ξενάκη σε ένα άλμπουμ που παίζει ένας Έλληνας πιανίστας, ο Στέφανος Θωμόπουλος. Το άλμπουμ λέγεται 6 τραγούδια και θα ακούσουμε το νούμερο 5. Και με αυτό λοιπόν σας αφήνω, ήταν μια εκπομπή που ακουμπούσε σε δύο σανίδες. Μία είναι η σανίδα της μουσικής βεβαίως και η άλλη είναι η σανίδα της επιστήμης, που για πολλούς

Hello, hello. Λοιπόν, αν τα καταφέρω και με το μικρόφωνο, θα έχουν πάει όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ νομίζω πάντως ότι τα καταφέρνω, γιατί βλέπω εδώ τις ενδείξεις εδώ στο τρελό το στούντιο. Καλησπέρα καταρχήν. Είμαι η Ανθή και είναι η εκπομπή Homesick. Είναι η πρώτη εκπομπή για την 8η εκπομπή για την 8η σεζόν του σταθμού, αλλά 7η για την εκπομπή. Λοιπόν, το είχα σκοπό να ξεκινήσω 3η και 13 Οκτώβρη, που ακούγεται και πάρα πολύ έτσι ευβίωνο και ωραίο. Αλλά είδα την Ηλέκτρα από τους Delicatessen στον Thai Single και μου είπε, γιατί της είπα ότι δεν μπορώ πιο πριν, γιατί θέλω να πάω στις νύχτες πρεμιέρας, και μου είπε, ναι, αλλά την Τρίτη δεν έχει, οπότε αποφάσισα να έρθω. Να φτιάξουμε. Και αυτό ήταν η μία επιρροή. Η δεύτερη επιρροή ήταν ότι αποφάσισα να κάνω μια εκπομπή που θα την έλεγα μόνο ήμο, η οποία θα παίξουμε τραγούδια. Δεν είναι αφιέρωμα, ούτε τίποτα σχετικό, ούτε ιστορία, ούτε κάτι που δεν ξέρω να το κάνω δηλαδή. Απλώς όλα τα τραγούδια θα είναι από αυτόν τον ωκεανό των μουσικών, που έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ ψωμί γενικά. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, το εναρκτήριο κομμάτι, και θα σας πω και γιατί στη συνέχεια, για να μην μιλάω συνέχεια και δεν έχουμε και τραγούδια να ακούσουμε. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, και έτσι είναι και εμβληματικό για το emotional έτσι της υπόθεσης και το στυλ που έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, λέγεται Tears Over Beers. Και αυτός είναι ο τίτλος και της σημερινής εκπομπής, έτσι αν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο τίτλο. Και το συγκρότημα λέγεται Modern Baseball και είναι από τη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Είναι ένα ύμνο στη φιλία, τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ απλό και παιδικό, θα έλεγα, τρόπο, γιατί το τραγούδι μιλάει για δύο φίλους, μια φίλη και ένα φίλο, που κάθονται και λέει ο ένας τον άλλο τα αγκομενικά και κλαίει καθώς πίνουν τις μπύρες. Αυτό ήθελα να πω. Θα συνεχίσουμε με την μπάντα Μαριέτα. Και θα ακούσουμε το κομμάτι, ποιο κομμάτι, «So they left me at the station», «So they left at the gas station». Λοιπόν, τον αφήσαν, δεν ξέρω, στο βενζινάδικο. Καλή μας ακρόαση και θα πούμε κι άλλο μετά.

Άντε πάλι θα μιλήσω. Δεν ήθελα να βάλω δύο κομμάτια μαζί. Αυτό θα το κάνω άλλη ώρα. Παρακάτω δηλαδή. Ήθελα να πω ότι η Modern Baseball που ακούσαμε πριν είναι από τη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια που μάλλον το είπα και το κομμάτι που ακούσαμε, το Tears Over Beers, ήταν από το δίσκο του Sports του 2012 και σε παρένθεση από τη Lame O Records, η οποία φτιάχτηκε ακριβώς για να ηχογραφήσουν τους δίσκους τους η Modern Baseball. Και θέλω να πω, έχει και αυτό το κομμάτι που είναι κάπως, ξέρω εγώ, έτσι πιο... Για μένα έχει μια originality και μια έτσι αυτό DIY και τέλος πάντων, να το πούμε, αυτή η σκηνή. Αλλά περισσότερο έτσι πολύ χοντρικά. Μου πήγαινε έτσι και με το φθινόπωρο αυτό το emotional της φάσης. Και καθώς και με τις νύχτες πρεμιέρα στο φεστιβάλ που έχει, ας πούμε, ένα 50%, αν όχι 40% ταινιών ενηλικίωσης, που ακόμα και τώρα που αυτό τον περίοδο που διανύουμε η νεότητα φαίνεται να είναι, ξέρω εγώ, η μεγαλύτερη αρετή, ψαχνόμαστε ακόμα όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η ενηλικίωση. Οπότε μου φάνηκε πολύ ταιριαστό όλο αυτό το να ακούσουμε αυτό το ήμο. Και ας είναι και κάποια που μπορεί και να μην είναι ακριβώς, γιατί ούτε οι ίδιοι δεν θέλουν να είναι και δεν ξέρουμε και τι είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, και τελευταίο τι ήθελα να πω, που το ξέχασα. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που το χαρακτηρίσανε ύμνο από τους Sorority Noise, από το Hartford του Connecticut. Θα ακούσουμε το κομμάτι No Hollow από το δίσκο You Are Not As, Pavles, As You Think. Οπότε βάζω τη θέση Pavles του 2017 από την εταιρεία Big Scary Monsters. Λοιπόν, θυμήθηκα τι ήθελα να πω, ότι με αυτή την εκπομπή, ήθελα πρώτη εκπομπή και όλες, ήθελα να στείλω έτσι ένα love letter ή ένα γράμμα φιλίας προς όλους, αλλά όπως θα ακούσουμε αργότερα προς το τέλος της εκπομπής, αυτά τα γράμματα ποτέ δεν στέλνονται τελικά. Και ας προχωρήσουμε τώρα στο No Hollow και Sorority Noise. Επίσης, ναι, το θυμήθηκα. Λοιπόν, επίσης έχω κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια, εκτός από το Μαριέτα και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, να μην είναι ιδιαίτερα noisy τα κομμάτια, παρόλο που και screaming, ας πούμε, παρόλο που το έχει πολύ αυτή η σκηνή.

Και αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν, που μόλις τελείωσε δηλαδή, ήταν η Manchester Orchestra και ακούσαμε το I Can Barely Breathe, ένα κομμάτι τους που γράψαν το 2008, αλλά τώρα το κυκλοφορήσανε ξανά το 26 σε παρέθεση Reimagined, που μπορώ να πω ότι έχει σοβαρές αλλαγές. Και πάμε τώρα σε μια μπάντα η οποία είναι από τα top ακούσματα για το είδος. Ναι, θα πάμε στους American Football από την Urbana του Illinois, μια μπάντα που έμαθα από Zork και Mead, γνωστών. Αυτή είναι έτσι πιο πολύ μεσοδυτική και emo oriented, ας το πούμε. Και λοιπόν, και αυτά κάνει η κοινότητα του Strummer Radio. Καταλάβατε, δηλαδή, σε εξεστρατίζει από εκεί που ήσουν και σε βάζει να ακούς και να ψάχνεις άλλα πράγματα. Πολύ σωστό, βέβαια, αυτό. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους δεν ξέρω. Για μένα, δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε από το δίσκο του 1999, ένας δίσκος που θεωρείται πολύ κλασικός. Πια, σημειωτένω ότι οι American Football έχουν κυκλοφορήσει 4 δίσκους, οι οποίοι λέγονται όλοι American Football. Δεν νομίζω ότι έχουν κάνει 1, 2, 3 και 4. Και πάμε να ακούσουμε το I'll see you when we're both not so emotional.

Χαίρετε ξανά. Αυτή είναι η ολόκληρη ώρα της εκπομπής Homesick, δηλαδή 7 με 8. Μέχρι να έρθουν και οι Delicatessen, δηλαδή έρχονται στις 8 με 10. Πρώτη λοιπόν εκπομπή, 7η σεζόν για την εκπομπή, 8η για το Strummer, τον αγαπημένο σταθμό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει δυνατά και πιστεύω το αρχές Οκτώβρη θα είναι όλοι εδώ. Είπαμε ότι σήμερα και λίγο κάτι το φθινόπωρο, κάτι το emotional γενικά της φάσης που ξεκινάμε ξανά εδώ και συναντάμε ξανά τους φίλους μας. Είπα να παίξω κομμάτια από αυτό τον ωκεανό της μουσικής που χαρακτηρίζεται ήμο, μπορεί και σφαλμένα, μπορεί και να μην είναι όλα, τέλος πάντων. Και τι θέλω να πω, παίξαμε δύο κομμάτια πριν αλλάξει το... πριν βάλω το σήμα της εκπομπής, για το οποίο δεν είπα κάτι και δεν θα πω και πάρα πολλά. Θα πω ότι για τους Front Bottoms που ακούσαμε το Raining, ναι, είναι αυτό με τον τύπο που μόλις βγήκε από το νοσοκομείο που έλεγε, από το Woodcliff Lake του New Jersey, είναι αυτή η μπάντα. Επίσης, χαρακτηρίζονται και rock, indie rock, folk punk, έχουμε pop punk, έχουμε πράγματα τα οποία και εγώ δεν τα κατέχω ακριβώς έτσι, αυτές τις λεπτές μεταβολές. Μετά ακούσαμε μια πολύ σημαντική μπάντα, τους Promise Ring από το Milwaukee του Wisconsin. Και λέω σημαντική γιατί ενώ οι προηγούμενες μπάντες, πολλές μπάντες που ακούσαμε ανήκουν σε αυτό που λέγεται τέταρτο κύμα και το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναβίωση, σαν revival ας πούμε της emo μουσικής. Το δεύτερο κύμα ίσως είναι το πιο σημαντικό που ήταν τύπου 90s και εκεί εντάσσονται και αυτοί The Promise Ring που ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι το Nothing Feels Good από το 1997, από τον ομώνυμο δίσκο. Το προηγούμενο το είπα από ποιο δίσκο είναι. Είναι από το Talon, από το Going Grey του 2017 ήταν το, η Front Bottoms ήταν αυτή. The Promise Ring είναι αυτή από το κανονικό κύμα το δεύτερο. Και ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα, την ώρα μάλλον την ολόκληρη της εκπομπής, δεν ξέρω και πώς να το θέσω το ζήτημα, ακούσαμε μια μπάντα πολύ αγαπημένη για μένα, τους Tigers Joe από το Scranton της Πενσιλβάνια και ακούσαμε το κομμάτι Plain Against, ας το πούμε, Tank, Against Submarine, από τον ομώνυμο δίσκο τους του 2008. Γενικά τα πράγματα ήταν κάπως έτσι λίγο απλά. Δηλαδή, βγάζεις ένα δίσκο με το όνομα της μπάντας, ας πούμε, όχι σαν τους American Football που βγάλανε 4 δίσκους με το όνομα της μπάντας. Αυτό δεν το έχει κάνει κανείς το ρεκόρ. Λοιπόν, και πάμε σε μια άλλη επίσης σημαντική μπάντα για τη σκηνή από το δεύτερο κύμα, δηλαδή τα 90s, του Sunny Day Real Estate, από το Seattle της Washington. Θα ακούσουμε το In Circles, από το δίσκο Diary. Και ίσως είναι οι μόνοι που ηχογραφούν σε κάποια εταιρεία πιο γνωστή. Είναι μέλη της Sub Pop, στο δυναμικό, ας πούμε, αυτής της πασίγνωστης σε εμάς εταιρείας. Λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι.

Εδώ με ειδοποιούν από το chat που τέλος πάντων ενημερώνω αν είναι και κάποιοι ακροατές εκτός chat ότι μπορείτε να πείτε ένα γεια στο chat που θα το βρείτε στη σελίδα του σταθμού μας που επίσης θέλω να πω ότι η σελίδα είναι ανανεωμένη, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και θα το καταλάβετε όταν μπείτε, είναι πάρα πολύ όμορφη η καινούργια μας σελίδα. Και δίνει και τις πληροφορίες και το στίγμα έτσι αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή και μεταφέρει τα νοήματα σωστά, λέω τώρα, να πω διάφορα. Και εδώ που λέτε εδώ στο chat που κάνουμε και λίγο chat, με ειδοποιούν ότι από τους προηγούμενους τους Sunny Day Real Estate, μέλη τους πήγαν μετά στους Foo Fighters. Εγώ διαβάζω ότι και ο τραγουδιστής ο Enigma ακολούθησε solo καριέρα, σημαντική μπάντα. Μετά ακούσαμε έτσι από το revival φάση τραγούδι από την μπάντα Mumps Jeans που κυκλοφόρησε το Edward 40 Hands. Ο ψαλιδοχέρης πόσα χέρια, τέλος πάντων, αυτός δεν είχε πολλά χέρια, είχε πολλά ψαλίδια, ναι. Ακούσαμε το Best Buds από το δίσκο Best Buds του 2016 και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε το επόμενο κομμάτι που είναι από τους Camping in Alaska του 2013, ο δίσκος το Please Be Nice. Θα ακούσουμε See Ya in the Ball Pit. Είναι λίγο έτσι πιο αργό.

Λοιπόν, αυτή που μόλις ακούσαμε, τώρα μιλάω πιο κοντά στο μικρόφωνο, πριν κάπου ήθελα να διαβάσω πιο εκεί. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν έτσι μια πολύ αγαπημένη μπάντα, που είναι τωρινή, η Homies Wear, από το Palm Coach της Φλόριντα. Ακούσαμε το κομμάτι Yes, Yes, A Thousand Times Yes. Πολύ θετική για ήμο, δηλαδή δεν πάει τόσο πολύ. Το The Wailer ακούσαμε. Από το δίσκο το The Wailer ακούσαμε το Yes, Yes, Yes, A Thousand Times Yes. Και το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, δηλαδή τώρα πρόσφατα. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω βγάλαν και το 25 δίσκο. Αυτή δεν βλέπω κιόλας και μετά άμα κουνηθώ δεν θα έχω το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, και μετά πάμε να ακούσουμε, έχω ακόμα αγαπημένα κομμάτια. Ελπίζω να μας πάρει η ώρα, θα μας πάρει ή θα μας πάρει ή δεν θα έχω κομμάτι να παίξω, δεν ξέρω, από τα δύο. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τους Charmer από το Μαρκέτ του Μίσιγκαν. Θα ακούσουμε το Bummer Summer, είναι 2018, οπότε μόνοι σας υπολογίζετε τα κύματα. Παρόλο που δεν σας βοήθησα καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είμαστε και full μέση Αμερική. Όλα αμερικάνικα αυτά που ακούσαμε. Έχω βρει κατ' εξαίρεση κάτι Άγγλους που παίζουν καλά και θα τους ακούσουμε στη συνέχεια αν μας μείνει χρόνος.

Και μπαίνοντας τώρα στο τελευταίο μισάωρο, το κόβω σε μισάωρα, ξέρω. Θα παίξω τόσα κομμάτια, θα είναι ένα μισάωρο. Τέλος πάντων, μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο, ξεκινήσαμε με τους February. Ακούσαμε το κομμάτι No Way από το δίσκο February, προφανώς, του 2024, γραμμένο σε μια δισκογραφική που λέγεται Heche Records, γέλιο δηλαδή. Με το Γάντι τώρα για να παίξω ένα σκρίμο κομμάτι, βρήκα αυτό που ήταν έτσι πιο light. Από το Las Vegas είναι η μπάντα. Πρώτη γυναικεία φωνητικά που ακούμε σε όλη αυτή την εκπομπή, που εγώ τουλάχιστον είχα φέρει 70 κομμάτια, από τα οποία φιλοδοξώ να παίξουν τα 20. Αλλά αυτό και έχω και κάποια άλλα, τέλος πάντων θα δούμε, μετά θα παίξουμε λιγάκι κάτι άλλο. Η February είναι από τα πιο γνωστά συγκροτήματα του ακμάζοντα κύματος σκρίμο της δεκαετίας του 20, και όλοι γράφουν καλά λόγια για αυτές, δεν θα κάτσω να διαβάσω. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο σχήμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Το συγκρότημα λέγεται Slaughter Beach, Slaughter Beach παραλία και Dog. Είναι από τη Φιλαδέλφια, της Πενσιλβάνια, και είναι ουσιαστικά τα μέλη των football που ακούσαμε, όχι τον baseball, μπερδεύομαι τα αθλήματα, των modern baseball, οι οποίοι γίνανε Slaughter Beach, Dog, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν πια οι modern baseball. Το κομμάτι είναι πολύ ωραίο, το ακούμε.

Αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι, είπα για το Slaughter Beach Dog, αλλά δεν είπα το κομμάτι, ήταν το 104 degrees από το EP Motorcycle JPEG του 2017, επίσης τη λέει Morex, γιατί records δηλαδή. Τι ήθελα να πω, ξέχασα να πω όταν έπαιζα February ότι έχει δύο front women τέλος πάντων, οι οποίες είναι τόσο απίστευτες που αν κάνω αυτή τη ηχογραφή σε αυτή τη λίστα και την ανεβάσω στο Mixcloud, θα βάλω οπωσδήποτε φωτογραφία αυτές τις δύο τύπισες, ήταν φοβερές. Και επειδή, το, πώς το λένε, το ήμο έχει και πολλά πλοκάμια, το προηγούμενο, ας πούμε, ήταν λίγο έτσι εκτός από το γνωστό ήχο. Θα ακούσουμε τώρα στο επόμενο, του Title Fight, από το Kingston της Πενσιλβάνια. Θα ακούσουμε το Safe in Your Skin, από το δίσκο set του 2011, το οποίο είναι έτσι slowcore, εγώ αυτό καταλαβαίνω.

Και αυτό ήταν η title fight, το Safe in Your Skin. Και τώρα θα κάνω έτσι, θα πηδήξω πολλά κομμάτια μαζί για να πάω, γιατί δεν αντέχω να περιμένω άλλο, για να ακούσω το κορυφαίο μου συγκρότημα για σήμερα, μάλλον ένα ποίημα, ένα κομψοτέχνημα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αναμονή. Λέγονται Every One Asked About You από το Little Rock του Arkansas. Εγώ τους έμαθα από τη νούμερο Group Records και από τα παιδιά εδώ στο σταθμό που παίζουν πολύ συχνά από αυτή την εταιρεία που ανακαλύπτει παλιά πράγματα και είμαι πολύ τυχερή να έχω την επανακυκλοφορία της δισκογραφίας του συγκροτήματος που έβγαλε το 22 η νούμερο που με τον τίτλο Paper Airplanes, Paper Hearts με πολύ πλούσιο μέσα υλικό βιβλίο, τόμο τέλος πάντων. Και αυτό είναι όπως είχαμε το Tears Over Beers για την εισαγωγή, τώρα που πάμε προς τα κλεισίματα, επειδή είπατε αυτή η εκπομπή είναι ένα γράμμα αγάπης και φιλίας, γι' αυτό είναι και έτσι emotional. Θα μας πούν τώρα οι Everyone Asked About You ότι πώς τα λένε, ότι τα γράμματα αυτά ποτέ δεν στάλθηκαν.

Και αυτή ήταν μια, πώς το λένε, πολύ από τις γνωστές και καλές μπάντες του δεύτερου κύματος, δεκαετίας του 1990, ήταν οι The Get Up Kids, που μαζί με τους American Football είναι χαρακτηριστικοί, και τους Promise Ring, είναι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της ιστορίας αυτής της δεκαετίας του 90. Οπότε ακούσαμε το The Company Dime από το δίσκο του Something to Write Home About του 1999, και αυτό, ενώ δεν είπαμε δεν θα κάνουμε ιστορία, κάνουμε. Και πάμε για δύο τελευταία κομμάτια και μάλλον υποθέτω ότι θα σας χαιρετήσω από τώρα και θα τα βάλω να παίξουν back to back. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τις ακροάσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε πάλι εδώ για την καινούργια σεζόν του αγαπημένου σταθμού. Την επόμενη Τρίτη δεν θα είμαι, γιατί κανονικά υπολόγιζα να αρχίσω Τρίτη και 13, αλλά είπα να κάνω αυτή την... αλλά πάει πολύ καιρός, οπότε έκανα αυτή την εκπομπή σήμερα και μετά θα έρθω για Τρίτη και 13 και από εκεί και πέρα κάθε Τρίτη 6.30 με 8. Εδώ η αγαπημένη Delicatessen είναι εδώ στο στούντιο και θα σας αφήσω με δύο κομμάτια τελευταία, το Smooth Blood, I Hope You're Miserable, λέγεται το κομμάτι, για να είναι έτσι μες στο κλίμα. Εγώ εύχομαι να είστε όλοι καλά βέβαια και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ο δίσκος λέει I'll keep you in mind from time to time, ξέρω εγώ. Και αν προλάβω θα παίξω και τον, νομίζω δεν θέλει και πάρα πολλές συστάσεις, Michael Sarah Palin, το If It Makes You Happy, ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Και καλώς ήρθαμε. Λοιπόν, εντάξει, τα βρήκαμε.
0: Όλα
1: τα
0: φτιάξαμε. Μπήκαμε λίγο αγχωμένα.
1: Πάντα.
0: Αλλά εντάξει, θα το βρούμε.
1: Πώς αλλιώς θα ήταν το Delica Seten.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Είναι Τρίτη, η τελευταία. Τρίτη
0: του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι, πολύ καλά τα λες.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
1: Ζωντανά από το στούντιο του Summer Radio.
0: Nihilistic.
1: Glamour Shows. Τι, κάπως μου έχεις έρθει σήμερα.
0: Πώς έχω έρθει.
1: Εντάξει, έχεις τώρα...
0: Λίγο μπουδιασμένος.
1: Έχεις λίγο τα autumn blues, δεν ξέρω. Κάτι σε έχει πιάσει, η αλήθεια είναι. Κοίτα, πάει με τον καιρό.
0: Είμαι σε hotel και ζώνα μου.
1: Είσαι σε hotel, εντάξει, το ακούω αυτό.
0: Εντάξει, 3 λεπτά πέρασαν για να πούμε το hotel και ζώνα.
1: Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να μην είμαστε σε... Hotel Zona Mood και κάπως έτσι έχει διανθιστεί, έχουν διανθιστεί και οι υπόλοιπες 2 ώρες, τουλάχιστον η δική μου.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Πώς να είμαι.
1: Η δικιά σου ώρα πώς είναι?
0: Έχω διάφορα.
1: Έχεις διάφορα.
0: Έχω διάφορα. Τώρα είναι ό,τι
1: γενικά.
0: Καινούριο έτσι.
1: Διπλής. Έχω διάφορα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε έρθει και με γκρίνιες, έχουμε έρθει και με διάφορα.
0: Γκρίνια γιατί?
1: Εγώ έχω γκρίνιες πολλές να κάνω σήμερα.
0: Α, okay, θα μας πεις.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ούτε στο chat ρεσί δεν έχω προλάβει
0: εσύ, τώρα, τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Να πω τι να κάνω. Συγγνώμη. Θα τα διορθώσω όλα αμέσως.
0: Λοιπόν, ήταν μια εβδομάδα που μουσικά έγιναν πραγματάκια, αλλά έχουμε και χρωστούμενα από τις προηγούμενες εβδομάδες, νομίζω.
1: Καλά, τώρα και από προηγούμενους μήνες εγώ έχω...
0: Αυτό, ναι, δεν ξέρω τώρα πόσο φρέσκα είναι τα δικά σου.
1: Αυτό που ακούσαμε καθόλου φρέσκο, ας πούμε. Αυτό κυκλοφόρησε πρωτομαγιά. Έχουμε πάει τόσο
0: πίσω. Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, παρόμοιο ήταν ο καιρός, τη άνοιξη, τη φθινόπωρο.
0: Έχω την εντύπωση ότι το έχουμε ξανακούσει, αλήθεια, αλλά θα τσεκάρω μετά τις λίστες μας.
1: Το σέρνω πάρα πολλές εβδομάδες, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οπότε
0: ήταν.
1: Θα το πιστέψω ότι μπορεί να το έχουμε ξανακούσει, γιατί είμαι
0: και
1: αυτός
0: απλά
1: ο άνθρωπος. Μπορείς
0: να επιμείνεις ότι μου άρεσε τόσο πολύ που το έφερα δεύτερη φορά.
1: Το ξανάφερα, γιατί, να σας το
0: γιατί
1: θυμίσω.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, Ολλανδία, με Ολλανδούς νομίζω είχαμε ξεκινήσει.
0: Τι γίνεται με τους Ολλανδούς?
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, με τις Κλίτενς είχαμε ξεκινήσει.
0: Με τις Κλίτενς. Βγήκε ο δίσκος των Κλίτενς.
1: Βγήκε. Έφερα νομίζω.
0: Έχεις φέρει, ωραία, γιατί δεν έχω προλάβει να ακούσω.
1: Όχι, δεν έφερα. Α, κοίτα να δεις, δεν έφερα.
0: Στην απέξω οι Κλίτενς.
1: Στην απέξω οι Κλίτενς. Πολύ ωραίος ήταν, ωστόσο, τον άκουσα. Mm-hmm. Και αυτές και τις Ζήμπρα με το Σέβεν.
0: Α, μπράβο.
1: Από αυτές έφερα κάτι. Mm-hmm. Γιατί είχαμε ακούσει πια όλα τα σύγκλι. Δεν γινόταν να μην φέρω κάτι και από αυτές.
0: Η Real Farmer που ακούσαμε είχαν κυκλοφορήσει το Μάιο, είπες.
1: Το Μάιο, πρωτομαγιά μας ήρθε αυτό. Two Wrongs Don't Make a Right, λέγεται ο δίσκος. Ναι.
0: Soap Story το κομμάτι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τι θέλεις τώρα?
0: Τίποτα, θέλω λίγο να πάμε λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας.
0: Ναι, για να καταλήξουμε εκεί που πρέπει σιγά σιγά.
1: Να φτιάξουμε λίγο τις στάθμες εδώ του ήχου.
0: Ναι, έχουμε να πούμε διάφορα
1: έτσι
0: σήμερα.
1: Οπότε, να συνεχίσω με την Winter για τη συνέχεια, featuring iDress, Nicotine το κομμάτι που θα ακούσουμε.

0: σαν dive, έτσι λίγο πιο dream pop.
1: Ναι, είναι
0: μου έκανε αυτό.
1: Είναι αρκετά dream pop. Κάτσε να σου πω τώρα λίγο γι' αυτό. Είναι μέσα από το Romantics Mixtape. Η Winter πέρσι κυκλοφόρησε το Adult Romantics πέρσι τον Αύγουστο και φέτος κυκλοφόρησε τη συνέχειά του. Συνέχεια. Δεν είναι ακριβώς συνέχεια. Είναι κάποια κομμάτια που περιέχονταν στον περσινό δίσκο και είναι είτε σε διαφορετική βερσιόν, είτε με καλεσμένους, ας πούμε, στο Hyde Lullaby. Έχει φωνάξει τους Splinter Magazine, τη Soccer Mommy. Τον Nicotin με την Idress δεν ήταν στον περσινό το δίσκο. Είναι καινούριο, μάλλον, τραγούδι. Okay. Οπότε... αυτά.
0: Πολύ ωραίο ήταν, πολύ μου άρεσε.
1: Ναι, και εμένα πολύ μου άρεσε. Τώρα το Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε αυτό, 18 Σεπτεμβρίου.
0: Φρέσκο, φρέσκο.
1: Εντάξει, πολύ φρέσκο δεν το λες, αλλά έχουμε σε σχέση με το άλλο που ήταν πρωτομαγιά,
0: ναι, ναι,
1: είναι
0: έχουμε
1: αρκετά.
0: Και... αχ, δεν έψαξα αυτό, θα το ψάξω τώρα.
1: Αρκετά φρεσκότερο. Αυτά.
0: Winter, από πού είπες ότι είναι?
1: Είναι από τη Νέα Υόρκη.
0: Από τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τους Krill.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οι οποίοι είναι Νέα Υόρκη, Βοστόνη, κάτι
1: αχ,
0: τέτοιο
1: κάτσε
0: νομίζω.
1: Νομίζω και εγώ ότι... Βοστόνη, πολύ καλά. Πολύ καλά τα λες. Είχαν φτιαχτεί το 10, το 15 νομίζω το διαλύσανε και...
0: και επανέρχονται.
1: Επανέρχονται φέτος. Mm-hmm. Νομίζω είναι το, και το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησαν, το Dominate που θα ακούσουμε. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω και πολλά, όπως καταλαβαίνεις. Είχα και εγώ διάφορες
0: περιπέτειες
1: αυτές τις μέρες.
0: Ναι, μωρέ, πάμε να το ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, πρόλαβα μέσα σε 15 λεπτά να κάνω την παραπληροφόρηση της ημέρας, την πρώτη παραπληροφόρηση της ημέρας.
1: Τι, ότι υπάρχει και δεύτερο σύγκλι.
0: Ναι, βεβαίως, που κυκλοφόρησε.
1: Ναι,
0: το commemorative plaque ήταν το πρώτο σύγκλι.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Που σηματοδότησε τέλος πάντων την επιστροφή τους. Secret Language θα λέγεται ο δίσκος που θα κυκλοφορήσουν. Ναι, αυτό ανακοινώθηκε πριν μια εβδομάδα ακριβώς. Τώρα το πότε δεν το βλέπω εδώ.
1: Λίγο
0: πέρα.
1: Πιο κάτω άμα πας, mm-hmm. θα το γράφει.
0: Για να πάω να δω. 13
1: Νοέμβρη.
0: Ναι, από το Exploding in Sound. Το Dominate γράφουν οι ίδιοι ότι είναι ένα τραγούδι που μιλά για το πώς ήταν να μεγαλώνει στην Αμερική εκεί στα τέλη του 90 και στις αρχές των Zeros, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: It's about war, it's about basketball, it's about childhood. Λένε οι ίδιοι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Στο chat του Strummer τι γίνεται?
0: Στο chat του Strummer...
1: Να καλωσορίσω ποιοι έχουν έρθει.
0: Έχουμε εδώ όλα τα καλά παιδιά.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Όλους τους αγαπημένους μας φίλους και ακροατές. Περάστε και οι υπόλοιποι. Καθίστε όσοι έχετε ήδη έρθει αναπαυτικά. Ναι.
1: Έχουμε να πούμε διάφορα.
0: Έχουμε.
1: Σήμερα να ξεκινήσουμε με τα συνοβλιακά.
0: Να αρχίσουμε την γκρίνια λίγο.
1: Γιατί γκρίνια?
0: Εγώ έχω γκρίνια.
1: Ωραία, σ' ακούω. Γκρίνια.
0: Ανακοινώθηκε το πρώτο όνομα...
1: Για το release τώρα,
0: το
1: θες
0: release.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Με γκρίνια. Αυτή είναι η βασική μου γκρίνια για σήμερα. Mm-hmm. Και εκτός από το πρώτο όνομα ανακοινώθηκε και... Αυτό
1: και,
0: πολύ...
1: και το μέρος.
0: Έτσι, αυτό που όλοι φοβόμασταν και που τελικά οι χειρότεροι μας εφιάλτες...
1: Πώς το λένε, Μαρκόπουλο Complex.
0: Ναι.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Τι να δούμε, ρε Γιώργο.
1: Τι να δούμε, εντάξει, άμα είναι φεστιβαλάκι έτσι τρίμερο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τι, θα κάθεσαι εκεί.
0: Αλήθεια τώρα λες.
1: Όχι.
0: Δηλαδή...
1: Λέω εγώ τώρα.
0: The Neighborhood, το πρώτο όνομα,
1: εντάξει,
0: που ανακοινώθηκε.
1: Πολύ μεγάλο όνομα.
0: Τους ήξερες δηλαδή εσύ τώρα αυτούς?
1: Εντάξει, τους ήξερα, δεν ακούω.
0: Από πού τους ήξερες?
1: Εντάξει, είναι πολύ γνωστή μωρά.
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ήταν η πρώτη φορά που άκουγα για αυτή την μπάντα. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που άκουσα αυτό το όνομα.
1: Είδες, μαθαίνεις καινούργιες μπάντες από το release.
0: Και πιο πολύ εντύπωση μου έκανε το ότι είναι και 10 χρόνια, ας πούμε, στο κουρμπέτι.
1: Εγώ
0: 15.
1: Αυτό το είχα πάθει πέρσι με αυτούς τους 3 Days Grace. Που δεν τους ήξερα.
0: Αλήθεια.
1: Και παίζανε και τη Λαρίνα και έγινε και χαμός. Τους ακούει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Αυτούς τους είχα ακούσει ως όνομα.
1: Ήξερα.
0: Αυτούς ούτε ως όνομα. Μου έβαλε ο μάνατζερ και άκουσα το νούμερο ένα κομμάτι τους, ας πούμε, στο Spotify.
1: Ναι.
0: Εμένα μου έκανε λίγο σαν τους Arctic Monkeys του νέου, όχι του φτωχού,
1: ναι,
0: του νέου.
1: Εντάξει,
0: θα πω.
1: Είναι ραδιοφωνικά, έτσι, πολύ ραδιοφωνικά κομμάτια.
0: Ναι. Όχι.
1: Είναι για νέους. Θα πάνε οι νέοι.
0: Θα πάνε οι νέοι.
1: Που μπορούν να πάνε στο Μαρκόπουλο και να μείνουν και εκεί, να περιμένουν.
0: Ναι, και να κοιμηθούν και εκεί.
1: Ναι, θα έχεις...
0: Ποιος θα τους πάει τους νέους, ο μπαμπάς τους? Δηλαδή θα πάει τώρα ο νέος.
1: Τα μέσα, ρε, εσύ, θα έχει μέσα.
0: Ποια μέσα, ρε Γιώργο, έχει
1: τον
0: Μαρκόπουλο?
1: Δεν έχει προαστιακό εκεί που κατεβαίνεις.
0: Στο Κοροπή.
1: Κοροπή.
0: Και μετά τι κάνεις?
1: Περπάτημα.
0: Α,
1: ναι, ναι, είναι. Ας θα κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Να, ωραία. Να, φαντασμένοι. Μια χαρά το Μαρκόπουλο, έχει τη θάλασσα κοντά, ταβέρνες, άλογα.
1: Ορίστε. Τι γκρινιάζεις όλοι?
0: Και τα καλύβια δεν είναι κοντά, εκεί με τις ωραίες τις
1: όλα τα ωραία εκεί είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλά να περάσετε προς το παρόν, είναι για μένα
1: καλά,
0: η φάση.
1: Καλά, να δούμε τι θα ανακοινωθεί ακόμα, πώς θα είναι το φεστιβάλ. Είναι πολύ νωρίς.
0: Αν δεν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τυρί,
1: ναι.
0: Από μένα είναι τελείως όχι
1: το
0: η
1: μόνο,
0: φάση.
1: Το μόνο τυρί που, για το οποίο θα πήγαινε στο Μαρκόπουλο, ναι, είναι ένα συγκρότημα που το όνομά του έχει 5 γράμματα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από σκου και τελειώνει σε ίτ.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, το είπα και για τους Faith No More. Ότι για τους Faith No More,
1: Faith No More, ναι.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, δεν μπορείς, είναι κάποια πράγματα.
0: Θα το πιω το πικρό ποτήρι, θα ψάξω φίλους φίλων που ζουν στα Μεσόγεια, κοντινά ξενοδοχεία, κάμπινγκ, δεν ξέρω, ναι, ρε εσύ. Δηλαδή...
1: Πρόσεχε, θέλω να προσέχεις πάντως τι λες, μη σκάσει κανένα σκουίτ να παίζουν πριν τους Neighborhood.
0: Και όπως μου είπε κάποιος, ότι αν φέρουνε το Squid, η μόνη που θα πας στο Μαρκόπουλο θα είσαι εσύ. Όπως μου είπε μια ψυχούλα
1: αυτό,
0: που ακούτε τις Τετάρτες από αυτόν εδώ τον σταθμό. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Λοιπόν, μιας και
1: ναι,
0: έχει φτάσει ήδη ο καιρός που εγώ αναρωτιέμαι τι να κάνουν αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Τους βλέπω βέβαια, κάνουν διάφορα, παίζουν δεξιά και αριστερά.
1: Κάνουν και DJ set και τέτοια,
0: ναι, ναι,
1: κάνουν διάφορα.
0: Για το Squid μιλάω ή μάλλον γιατί καλύτερη βρετανική μπάντα αυτή τη στιγμή εκεί έξω.
1: Την τελευταία 20ετία. Γιατί όχι.
0: Ξέρεις, 5 χρόνια βγάζουν δίσκους, αλλά την τελευταία 20ετία. Ναι, τέλος πάντων, sorry, είναι η μέρα των υπερβολών, μάλλον. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην μπω στον πειρασμό, να φέρω έστω ένα remix που κάνανε.
1: Έκαναν remix, δεν μας, δεν μας συνηθίζουν σε αυτά.
0: Είχαν κάνει και σε κάτι, κάτι Ιαπωνέζους πέρσι. Κάτι πάλι είχαν κάνει. Knatch λέγεται η μπάντα που έχει γράψει το original, τέλος πάντων,
1: το
0: κομμάτι.
1: Carpet Doctor.
0: A Great Day in Newcastle λέγεται ο δίσκος των Knatch, που και αυτό μας ήρθε φέτος στην πρωτομαγιά. Carpet Doctor Squid Remix. It might.

0: Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society. But he feels like he's never accepted the same. This is the story of the carpet doctor.
1: I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly. I am the butterfly.
2: I'm on a caterpillar. I'm a butterfly. Nowhere my bread is butter. Nowhere I'm off for dinner. I'm out of the butterfly. I'm out of the caterpillar. I've woke up in the gutter. Is that where I'll die? I'm out of the caterpillar. I'm out of the butterfly.
3: Τώρα αυτό, άμα δεν έγραφε Squid Remix, δεν πες να το
4: ούτε καν,
3: ποτέ.
4: Έτσι. Ούτε καν, ούτε καν. Τι να κάνω, μου λείπουνε.
3: Εντάξει,
4: το ομολογώ.
3: Έστω και έτσι ήρθαμε λίγο πιο κοντά με αυτούς.
4: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
3: Τι να κάνουμε, είμαστε εξαρτημένοι.
4: Αχ, πάντως, μιας και έχει ανάψει λίγο η συζήτηση για το Μαρκόπουλο και τα μέσα και τα... Μπορεί να γεννηθούν και πολλές επιχειρηματικές ιδέες, σκέφτομαι τώρα, με αυτή την ιστορία.
3: Το πανούργο μυαλό σου.
4: Δεν ξέρω, να δω, Στράμερ Βανάκη, λέει
3: Στράμε...
4: η...
3: Ναι,
4: η αρετή.
3: Ναι, ναι,
4: θέλω να πω ότι, να, ορίστε, μισθώνεις ένα λεωφορείο και αρχίζεις και κόβεις εισιτήριο και πηγαίνω φέρνεις. Κόσμο, κοροπή, ξέρω εγώ, προαστιακό και στο Μαρκόπουλο. Ή εγώ σκεφτόμουν επίσης πόσο πολύτιμοι θα γίνουν ξαφνικά οι φίλοι που δεν πίνουν.
3: Σωστό, ναι.
4: Και
3: πολύ σωστό.
4: Αν υπάρχουν τέτοιοι στις παρέες, πώς αλλά...
3: θα τους εκμεταλλευτείς αυτούς τους φίλους.
4: Ή πώς θα σε εκμεταλλευτούν αυτοί. Γιατί εγώ, αυτό, αν είχα, ναι, τέτοιο φίλο, θα του βάζα το εισιτήριο. Ο τύπου, έλα να κάνουμε τα εισιτήρια στο Γιώργο, να, ναι, μην πει εκείνο το βράδυ, να μας γυρίσει
3: δεν
4: μετά στο σπίτι μας.
3: Δεν θα
4: πληρώνε
3: βενζίνες και τέτοια, ναι, όλα αυτά.
4: Κάτσε, η κρίση γεννάει ευκαιρίες,
3: ναι,
4: Γιώργο,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Θα δούμε.
3: Ωραία, θα σκεφτούμε κι άλλα.
4: Ναι, έχουμε καιρό, ως τότε, να
3: πότε,
4: το βασανίσουμε.
3: Ιούνιο, Ιούνιο δεν είναι, η neighborhood, τέλη Ιουνίου νομίζω.
4: Τι να σου πω τώρα. Θα είναι όλα μαζί. Θα είναι
3: μάθουμε,
4: πάλι ένα
3: θα
4: μήνα.
3: Μάθουμε, σιγά σιγά.
4: Θα είναι, γιατί τώρα αυτό το μέρα-μέρα εκεί πέρα δεν, για μένα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με sorry κιόλας δηλαδή.
3: Το να έχει τόσες μέρες, ναι, δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται. Και πολλοί είδα σήμερα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει και διαβάζει τις γκρίνιες, ναι, των ανθρώπων στα σχόλια. Πολλοί έφυγαν το γεγονός ότι άντε στην Πλατεία Νερού σχολούσε κάποιος από τη δουλειά του, γιατί ήταν και, είναι και πολλές καθημερινές, έτσι,
3: σωστά,
4: στο το release. Σχολούσε από τη δουλειά και προλάβαινες, ρε παιδί μου, mm-hmm, να φτάσεις στο Φάλιρο, να δεις τα live που ήθελες. Τώρα δεν είναι σχολάω πέντε, τι να σου πω, στο κέντρο,
3: ναι, εντάξει,
4: σχολάω
3: είναι
4: πέντε
3: άλλο πράγμα,
4: στο
3: ρε,
4: Μπραχάμι.
3: Είναι πολύ διαφορετικό.
4: Και ξεκινάω να φτάσω, ας πούμε, και παίζει μία μπάντα που θέλω να δω στις 6 στο Μαρκόπουλο. Δεν βγαίνει ακριβώς τα λεπτά.
3: Τώρα είμαστε στη φάση που έχει φεστιβάλ, παίρνω άδεια, φεύγω πιο νωρίς.
4: Ναι, τέλος πάντων, τέλος πάντων.
3: Να πούμε ότι θα έχει δύο σκηνές.
4: Ναι.
3: Το γράψαν αυτό.
4: Το γράψαν. Και η μία είπανε θα είναι στεγασμένη και μάλιστα μας δελέασαν με το γεγονός ότι δεν θα μας τρώει το λιοπύρι, όπως, mm-hmm, μας έτρωγε στην Πλατεία Νερού. Στεγασμένη. Κατάλαβα. Ναι. Ή τουλάχιστον δεν θα τρώει τις μπάντες στο λιοπύρι. Δηλαδή δεν θα δεις τον Τζον Κέισι να υδρώνει σαν γουρούνι. Όπως...
3: Εγώ τώρα θα κάνω το σνίγορο του διαβόλου. Δηλαδή αυτό με τις δύο σκηνές που όλου θα μπορούσε να γίνει. Θέλουν να κάνουν κάτι τόσο μεγάλο. Δεν έχουμε χώρους.
4: Ναι.
3: Που να είναι μες στην πόλη, να είναι κοντά.
4: Ναι.
3: Ο άλλος πήγε στη Μαλακάσα, ας πούμε. Ο άλλος πάει στο Μαρκόπουλο.
4: Η Μαλακάσα όμως νομίζω ότι...
3: Η Μαλακάσα είναι πιο κοντά.
4: Όχι.
3: Α.
4: Δεν νομίζω ότι είναι πιο κοντά. Αλλά πέθανε.
3: Ναι.
4: Μάλλον υπήρχε λόγος που πέθανε. Εντάξει, φαντάζομαι δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Αλλά...
3: Εντάξει, πήγαινε πολλοί κόσμος. Απλά ήταν πολύ ταλαιπωρία.
4: Το ίδιο λέμε. Ακριβώς το ίδιο.
3: Ότι δεν θα αντέξει εκεί, ναι.
4: Αυτό το ίδιο λέμε. Ναι. Που η Μαλακάσα, αν με ρωτάς, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Έτσι, τώρα με στα δέντρα.
3: Πάρα πολλά χρόνια.
4: Εντάξει, δεν έχει αλλάξει.
3: Όταν είχα πάει το 5 δεν ήταν.
4: Δεν είχε δέντρα, τι εννοείς.
3: Δεν θυμάμαι να μου έχει κάνει εντύπωση το μέρος.
4: Τώρα εκεί δεν ξέρω και πώς είναι. Μέσα στον υπόδρομο είναι αυτό. Παλιός υπόδρομος είναι.
3: Δεν ξέρω.
4: Φαντάζομαι παλιός υπόδρομος θα είναι.
3: Θα το μάθουμε.
4: Ναι. Να, τα γράφει εδώ και ο Γιώργος μας. Είμαι σίγουρος, λέει, πως ο Λόρης μόλις έμαθε τα νέα για Μαρκόπουλο θα έβαλε τα γέλια. και εγώ αυτής της άποψης είμαι. Αλλά υπάρχουν και οι αισιόδοξοι και αυτοί που τέλος πάντων κάπως το υποστηρίζουν όλη αυτή την αλλαγή που λένε ότι καθίστε και όχι και όλα μια χαρά. Εντάξει, εγώ κάθομαι.
3: Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, πώς θα πάει, πώς θα έχουν οι μέρες. Τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Ναι. Τώρα τι θες, να πάω παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω και θα επανέλθουμε μετά με τα υπόλοιπα συνομιλιακά.
4: Ωραία. Για τη συνέχεια, Traps PS, αυτό πότε μας ήρθε, για κάτσε να δω. Του Αυγούστου είναι αυτό.
3: Του Αυγούστου κυκλοφορία.
4: Industrial Language λέγεται ο δίσκος, Warm at Night το κομμάτι.

0: Καλά, τελειώσαν αυτοί.
1: Ήταν λίγο funk, όπως θέλουν να πιστεύουν και οι ίδιοι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν να μην τους το χαλάσω.
1: Funk band δεν έγραφε, ναι, εκεί που ναι, έψαχνες
0: funk
1: πριν.
0: Funk band from Los Angeles, λένε στο Discog the.
1: Ωραία, λοιπόν. Ανοίγουμε το κεφάλαιο Ty Segall.
0: Ανοίξουμε το κεφάλαιο.
1: Ή να μην μιλήσουμε καθόλου.
0: Όχι, μα τι, είσαι σοβαρό.
1: Α, έλεγα. Μήπως δεν θέλεις να σχολιάσουμε.
0: Καταρχάς, γιατί έχουμε αυτό το φως ανοιχτό. Τώρα το πήρα ήδη.
1: Όντως, ναι, ρε.
0: Τέτοια ταραχή έχω. Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκίνασε να λες πάνω να το κλείσω.
1: Τι να πω τώρα μόνος μου. Την Παρασκευή πήγαμε να δούμε τον Ty Segall στο Floyd. Και ήταν φανταστικά.
0: Α.
1: Τι α.
0: Εγώ έχω γκρίνια και για εκεί.
1: Τι σε έχει πιάσει,
0: έχω και για εκεί.
1: Για μένα λες, εσύ.
0: Έχω γκρίνια και για εκεί.
1: Εμένα μόνο ο κόσμος με χάλασε.
0: Καλά. Ναι.
1: Εντάξει, ήταν και το Floyd τώρα, ναι, ναι. Δεν μπορείς. Δηλαδή, τώρα το ίδιο πράγμα, άμα ήταν στο Αν, θα ήταν πολύ διαφορετικό. Έστω και στο Γκαγκάριν, ας πούμε.
0: Παρόλα αυτά και παρόλες τις δυσίωνες προβλέψεις κάποιων, τέλος πάντων, που περιμένανε να δούνε εντελώς άδειο το Floyd και να. Κάποιος σας τα λεγάκι δόν.
1: Ναι, γιατί είχε ακουστεί ότι δεν είχε καλή προπόληση.
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο λίγος ο κόσμος.
1: Όχι, μια χαρά, ήταν ο κόσμος. Ναι, ήταν να μην είσαι ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Από άποψη ποσότητας. Από άποψη ποιότητας και εγώ δεν μπορώ να πω ότι.
1: Αυτό λίγο μόνο. Κατά τα άλλα, η μπάντα ήταν super.
0: Ναι.
1: Το setlist ήταν φανταστικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι σε χάλασε. Μάλλον σε χάλασε επειδή το έχεις ξαναδεί άλλες πόσες φορές και ήταν πιο ωραία.
0: Εντάξει, άλλες τρεις. Okay, δεν
1: μόνο
0: είναι.
1: Τρεις ήταν.
0: Ναι, μόνο τρεις ήταν. Ναι. Βέβαια, η μία από αυτές ήταν η καλύτερη συναυλία της ζωής μου, μάλλον.
1: Σωστά.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Με έχει κουράσει λίγο η φάση να είμαστε ο τελευταίος σταθμός στις περιοδίες. Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί
0: δηλαδή
1: σου έδειξε η μπάντα τέτοιο πράγμα,
0: ναι,
1: ότι δεν ήταν ορεξάτη.
0: Τους είδα λίγο, ναι.
1: Εγώ νομίζω είχαν ξενερώσει λίγο και με τον κόσμο.
0: Μπορεί.
1: Δεν έπαιζε ρόλο. Τόσες μπάντες και οι ίδιοι έχουν ξαναπαίξει στη τελευταία στάση.
0: Τι να σου πω. Πάντως εγώ. Και στο Γκαγκάριν το είχα νιώσει αυτό.
1: Και στο Γκαγκάριν τότε τελευταία ήταν.
0: Νομίζω πάντα τελευταίοι είμαστε. Ή θα είμαστε πρώτοι ή θα είμαστε τελευταίοι.
1: Τώρα, τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή την Ευρώπη ή θα την πιάσουν από εμάς και θα πηγαίνουν.
1: Δύσκολο αυτό. Στο τέλος μας
0: αφήνουν. Ή θα την εξαντλήσουν και στο τέλος θα τελειώσουν. Άντε να έχουν και καμιά Κωνσταντινούπολη μετά.
1: Ναι, μας αφήνουν και στο τέλος γιατί οργανώνουν την περιοδία και έρχονται μετά Έλληνες διοργανωτές και θέλετε να. Ναι. Από εδώ.
0: Αλλά γενικότερα τους βλέπω, νιώθω ότι έχουν την κούραση, ότι είναι λίγο διεκπαιρεωτικό ότι άντε να τελειώνουμε το τελευταίο, να πάμε σπίτια μας, να τα πούμε να πάμε σπίτια μας. Ούτε δίσκους βρίσκεις να αγοράσεις, ούτε με τίποτα.
1: Αυτό που είχαν τελειώσει οι δίσκοι.
0: Δηλαδή, κάτσε.
1: Είχε όμως τα μπλουζάκια εδώ. Δεν ψώνησες.
0: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
1: Να σου πω ότι ήταν η τελευταία στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας.
0: Ναι.
1: Συνέχιζαν μετά. Πήγανε Μεξικό και δεν ξέρω και εγώ πού άλλο, Λατινική Αμερική.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνουν στάση στο σπίτι τους να κάνουν ένα ντους οι χριστιανοί, να φιλήσουν τα παιδιά τους.
1: Μπορεί,
0: τι
1: ναι,
0: να σου πω τώρα.
1: Μπορεί να
0: πήγαν
1: μια-δύο μέρες λίγο.
0: Σε κάθε περίπτωση το βρήκα αρκετά.
1: Διεκπαιρεωτικό. Αυτό νομίζω.
0: Ανευρώ. Καλά, δεν σου λέω. Ήταν και ο κόσμος που δεν.
1: Νομίζω ο κόσμος επηρέασε
0: και ποτέ
1: πάντα
0: στο mood. Ούτε κι εγώ μπήκα πολύ στο mood. Παρόλο που, ναι, ήταν ωραία η setlist. Ναι, είχε τραγούδια και από τα παλιά που γούσταρα πολύ.
1: Ακούσαμε και από Melted και ακούσαμε και από Emotional Manger.
0: Ρε παιδί μου, ξεκίνησε με το Feel. Που στο Feel έχει συνηθίσει να γίνεται πανζουρλισμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για μένα είναι μάλλον από.
1: Δεν ξεκινάς με το Feel, αυτό θες να μας πεις.
0: Σίγουρα δεν ξεκινάς με το Feel.
1: Ναι.
0: Ας τους λίγο, ρε παιδί μου.
1: Α,
0: να
1: οπότε ξεκίνησε
0: νιώσουν
1: από νωρίς τώρα η ζημιά.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εδώ φτάσαμε λοιπόν. 2026. Να μιλάει έτσι η Ηλέκτρα για τον Ty.
0: Ρε εσύ, και σου είπα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Περίμενε. Και σου είπα ότι μου άρεσε ο δίσκος, έτσι. Και είχαμε και τη διαφωνία που,
1: ναι,
0: μου έλεγε αυτά και, ναι, σου έλεγα γιατί.
1: Τα κομμάτια live, τα κομμάτια του Chrome Live δεν είναι 10 φορές καλύτερα.
0: Ναι, και νομίζω ότι τελικά στα κομμάτια του Chrome τα έπαιξε με πολύ περισσότερη όρεξη από ό,τι έπαιξε τα παλιά του. Αυτή είναι εντύπωση.
1: Λες να έχει κουραστεί, να παίζει τα ίδια και τα ίδια.
0: Μπορεί. Καλά. Αυτή είναι μια σκέψη που την κάνω πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με όλες αυτές τις καριέρες,
1: ναι,
0: δεν έχουν συχαθεί να
1: βλέπεις
0: παίζουν
1: όμως
0: τα τραγούδια
1: και
0: τους.
1: Το Finger πόσο διαφορετικά το έπαιξε.
0: Ρε, ναι.
1: Και το Girlfriend.
0: Ναι, ναι. Και το
1: άλλες εκτελέσεις.
0: Ordinary Person, νομίζω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, και αυτό το ακούσαμε.
0: Και αυτό το ακούσαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω. We will always have Barcelona. Sorry.
1: Ωραία, ναι.
0: Για μένα, δεν.
1: Το επόμενο στάδιο είναι να μας ξανάρθει και να πεις. Δεν ξέρω αν θα πάω.
0: Έλα, εντάξει, όχι, εντάξει, το χοντρένει τώρα. Το χοντρένει τώρα.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πάω
1: αφού
0: παρακάτω.
1: Είμαστε στα συναυλιακά, κάτι μικρό να πω,
0: ναι,
1: επειδή μας έκαναν την παρατήρηση. DYLC.gr.
0: Μας έκαναν την παρατήρηση.
1: Μας έκαναν παρατήρηση.
0: Εσύ είσαι.
1: Τι εγώ είμαι.
0: Το μισό.
1: Do you like concerts.gr, ο καλύτερος συναυλιακός οδηγός για την Αθήνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχει το site, έχει ανέβει. Μπορείτε να μπείτε να φτιάξετε την ατζέντα σας.
0: Υπάρχει και σε mobile version για όποιους δεν θέλουν να μπλέκουν
1: και σε mobile,
0: με μεγάλες
1: φυσικά,
0: οθόνες.
1: Τα παιδιά κάνουν φοβερή δουλειά, να στηρίξετε.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Κάνετε το προφίλ σας, φτιάχνετε την ατζέντα σας, κάντε τις κριτικές σας, κάνετε τις γκρίνιες σας, μαθαίνετε όλα
1: και
0: τα
1: μπορείτε
0: νέα.
1: Μπορείτε να μπείτε να δείτε πόσο στεράκια έβαλε η Ηλέκτρα στο Dice Gala.
0: Άρα, μπράβο. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάω παρακάτω. Πάμε Ιρλανδία, πάμε στους Guerriers.
1: Νομίζω, ναι.
0: Nobody's coming to save you. Νομίζω ότι αυτό είναι, όχι δεν νομίζω, είναι όντως κυκλοφορία της Παρασκευής που μας πέρασε. Από εκεί θα ακούσουμε το Today is not enough.

0: Η Guerriers πρέπει να είναι τεράστιο όνομα στη Βρετανία.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Και στο λέω αυτό γιατί νομίζω έχουν ακουστεί πάρα πολύ εκεί και δεν έχουν βγει παρά έξω. Στο Psych Fest που ήμουν, είχε βγει βρώμα ότι θα είναι το Secret Show.
1: Α.
0: Και είχαν ενθουσιαστεί όλοι. Τους περιμέναν πώς και πώς και μακάρι να είναι αυτοί.
1: Α.
0: Πρέπει να είναι huge εκεί.
1: Πάντως είναι ένας πολύ ενδιαφέρον δίσκος σε μια Παρασκευή που είχε...
0: Που είχε, ναι, ένα σωρό πράγματα.
1: Ένα σωρό πράγματα και τώρα κάπου εδώ... Κάνω στην άκρη,
0: ώρα, ναι.
1: Κάνω step down, σου παραδίδω τα μικρόφωνα.
0: Τι μου παραδίδεις τώρα, τι και... να πω τώρα, έχω λόγια νομίζεις.
1: Όχι τίποτα, εδώ θέλω να ακούσω το παραλήρημα, το δικαιολογημένο παραλήρημά σου.
0: Ρε εσύ τώρα, εγώ να σου πω κάτι, μιλάμε τώρα για τους πρωτομάρτυρ.
1: Ναι.
0: Περίμενα, απ' τη μία περιμένουν να κυκλοφορήσουν κάτι καλό, γιατί μας έχουν συνηθίσει έτσι, αλλά δεν περίμενα αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το περίμενα με τίποτα. Επίσης, σε κάθε δίσκο, λέω, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή εντάξει, θα κάνουν μια κοιλιά. Δεν γίνεται να πηγαίνουν το καλό στο καλύτερο συνέχεια και να έχουν φτάσει στο 7ο άλμπουμ και να κυκλοφορούν τώρα το Hotel Gizona. Είναι αδιανόητος δίσκος. Και είναι πολύ νωρίς ακόμα, για να το εκτιμήσουμε, νομίζω.
1: Να τολμήσω να πω ότι για μένα είναι ο καλύτερος δίσκος που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Εγώ θα το τολμήσω.
0: Ναι, το ακούω.
1: Για τα δικά μου γούστα. Έτσι, στα δικά μου τα αυτιά, είναι ό,τι καλύτερο έχουν κυκλοφορήσει ποτέ και έχουν κυκλοφορήσει πολύ καλούς δίσκους, έτσι, όλα αυτά τα
0: βοηθάει χρόνια. Πολύ, είναι πολύ διαφορετική αυτή τη φορά, γιατί βοηθάει και η παραγωγή του Dave Friedman.
1: Είναι και η ενορχήστρωση.
0: Είναι όλα τα πνευστά τώρα, αυτά που κάνουν στο δίσκο δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι από τους δίσκους που λες τώρα ποιο κομμάτι πρέπει να μείνει απ' έξω, δηλαδή θα ακούσουμε ένα κομμάτι, okay. Δεν είναι το καλύτερο, απαραίτητα.
1: Αυτό που έφερα εννοείς.
0: Αυτά που έχουμε διαλέξει σήμερα,
1: ναι,
0: είναι πολύ δύσκολη επιλογή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Όλα, είναι ένα και ένα.
1: Και όσο το ακούς, όλο θα βρίσκεις πράγματα και όλο θα βρίσκεις πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα στο να εκθιάσουμε το Hotel Luzona.
0: Αυτό που έφερες πάντως, να σου πω ότι το είχα διαλέξει κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολύ highlight.
1: Είναι πολύ highlight. Και
0: αυτό.
1: Αυτά που γίνονται εκεί στο τέλος, προς το τέλος του δίσκου, είναι αδιανόητα. Δυστυχώς, ρε Γιώργο, δεν έχω προλάβει να κάτσω λίγο να μελετήσω, να ξεφυλίσω.
0: Το ενθετάκι,
1: Ναι, ρε γαμώτο
0: μου.
1: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συνόδευαν το βινίλιο, γιατί έχει ωραίο ψωμάκι εκεί πέρα. Αλλά
0: τσίμπησες το βινιλιάκι σου. Ένα δισκάδικο το έφερε, το τσίμπησες. Ακόμα δεν έχει, δεν το έχουν φέρει.
1: Φαντάσου ότι. Μας το είπα.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Lavender Gospel από τους Πρωτομάρτυρ. Για την ιστορία, να πούμε ότι οι Πρωτομάρτυρ είχαν ηχογραφήσει 8 κομμάτια και τους είπε ο Dave Friedman ότι υπάρχει χώρος για ένα ακόμα και ηχογράφησαν το Lavender Gospel. Ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Τζο Κέισι με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα.
1: Γενικότερα, δεν ήξερα όλα αυτά.
0: Γενικότερα είναι ο πιο πολιτικός δίσκος των Πρωτομάρτυρ. Έχει να κάνει και με την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και παγκοσμίως γενικότερα με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή να ακούσεις και να διαβάσεις και τους στίχους.
1: Θα το κάνω και θα έρθω με εμπεριστατωμένο review του υλικού που συνοδεύει το δίσκο την επόμενη φορά. Μη σου πω, θα το φέρω και εδώ πέρα να κάτσουμε να το
0: αναλύσουμε.
1: Να το ξεφυλίσουμε παρέα, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν,
0: τώρα είσαι πολύ ενθουσιασμένη
1: για τη συνέχεια. Ναι, ρε, εσύ, θα κάνω κάτι γιατί... Τι να παίξω τώρα μετά που να μπορέσει να σταθεί. Αλλά βρέθηκε κάτι σήμερα.
0: Βρέθηκε.
1: Να το κάνει αυτό. Η

0: Peace από το. Όχι Peace, η
1: Ειρήνη. Το άλλο το Peace.
0: Το άλλο το Peace. Με τα δύο στο τέλος. Από το Vancouver. Αυτοί κυκλοφορούν ένα ντεμπούτο άλμπουμ. You made me.
1: Σαν pop βλέπω.
0: Ναι, ναι, σαν pop, καλά τα βλέπεις. Είναι ένα πολύ. Συγκλονιστικό, θα έλεγα, κομμάτι. Ένα πολύ πληγωτικό κομμάτι. Ένα κομμάτι, τέλος πάντων, που περιγράφει ένα πολύ μεγάλο πλήγωμα. Δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, οφείλω να το πω από τώρα. Ίσως χάσουμε κάποιους.
1: Πρέπει να το ακούσουμε.
0: Αλλά blocking a scene you can't remember.

0: interior, a girl's bedroom, nighttime, a girl lays on her back in the dark, staring at the ceiling, something has been weighing on her for a long time.
1: Ναι, ήταν εξωφρενικά καλό.
2: Ναι, είναι. Και πού σου λέω να κάτσεις να διαβάσεις στίχους και πού να δεις και αυτό το φοβερό βίντεο που το συνοδεύει.
1: Αυτό τώρα ήταν γνωριμία μπάντα σε επίπεδου.
2: Sunglasses. Ναι. Συμφωνώ.
1: Εντάξει, πολύ, πολύ δυνατό. Μπράβο.
2: Άρα καλά έκανε και ναι, το έβαλα μετά τον πρώτο μάρτυρ.
1: Peace. Ωραία, ωραία.
2: Πάντως όσο συμβαίνουν, όσο ακούμε εμείς αυτά, εδώ στο chat του Strummer Radio η
1: τι
2: συζήτηση
1: γίνεται
2: για τους Mastodon έχει ανάψει.
1: Για τους Mastodon.
2: Να ξέρεις.
1: Βγάζουν δίσκο αυτοί.
2: Μπορεί
1: γιατί,
2: να, μην
1: με
2: έχουμε,
1: ποια φορμή.
2: Να μην έχουμε παίξει ποτέ Mastodon από αυτήν εδώ την εκπομπή. Με ποια αφορμή. Με την αφορμή ότι ο Βαγγέλης μας είπε πάλι παίξτε Mastodon.
1: Κάτι θα κυκλοφορήσουν.
2: Νομίζω πρέπει να το λέει κάθε φορά.
1: Τόσο πολύ με τους Mastodon.
2: Τα τελευταία 13 χρόνια που κάνουμε εκπομπή. 14. Ναι, αν και εσείς θέλετε να δώσετε τα 2 cents σας, τέλος πάντων, να καταθέσετε τα 2 cents σας για τους Mastodon, εδώ είναι το chat του Strummer Radio. Πείτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε όλοι.
1: Τώρα σκεφτόμουν, δεν έχουμε συζητήσει καθόλου με αφορμή τους Mastodon και τους φίλους του σκληρού ήχου. Queens of the Stone Age.
2: Ναι.
1: Που έβγαλαν 2 επιπλέον συγκλάκια από το καινούριο άλμπουμ.
2: Ναι. Κάτι με Goth Girls. Να σου πω, νομίζω ότι εκεί που το πάνε φέτος,
1: ναι,
2: με έχει πιάσει λίγο παραπάνω από το προηγούμενο,
1: νομίζω
2: να ξέρεις.
1: Νομίζω το ένα από τα 2 συγκλάκια ήταν τόσο Tame Impala που λέω ότι είναι Queens of the Stone Age αυτή.
2: Κάπως...
1: Ενώ το πρώτο, το Easy Way Street, πώς λεγόταν, ήταν τόσο ωραίο. Περίμενα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά αυτά τα 2 δεν ξέρω, κάτι...
2: Κάπως με πιάνει...
1: Πολύ χλιάρα, έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Εμένα κάπως με έχουν πιάσει. Κάπως με έχει πιάσει και η στροφή λίγο του Τζος που σε όλα αυτά που βλέπω και τα shorts και κάτι πρόμος και κάτι τέτοια...
1: Τι κάνει.
2: Δεν είναι ακριβώς αυτός ο άντρας ο Πολαβαρής που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λίγο πιο ανάλαφρος, είναι λίγο πιο...
1: Καλό αυτό.
2: Πώς να πω, αυτό,
1: αυτό...
2: διακομοδυτικός, εν πάση περιπτώσει.
1: Okay.
2: Οπότε θα του δώσω την ευκαιρία.
1: Εντάξει,
2: δεν το είδα.
1: Θα τον ακούσουμε το δίσκο οπωσδήποτε.
2: Δεν το έχω δει το τελευταίο βίντεο κλιπ, το έχω σώσει εκεί τώρα.
1: Πώς έγινε αυτό.
2: Ναι, εντάξει, τι να
1: ξαναπούμε ότι επίσης έχουν φοβερό βίντεο, δεν το έχω δει ακόμα.
2: Είναι φοβερό, έχω τρελαθεί.
1: Και να ξαναπούμε τι δισκάρα έβγαλαν οι Πρωτομάρτυρες.
2: Θα το ξαναπούμε.
1: Γιατί όχι.
2: Θα το ξαναπούμε και...
1: Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα σιγά σιγά.
2: Σε περίπου 3 λεπτά από τώρα. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πάμε να... λοιπόν, την προηγούμενη με άλλους Ολλανδούς που τους μελετήσαμε την προηγούμενη Τρίτη με αφορμή το Clit Festival που κάνουν οι Clitens.
1: Μπράβο.
2: Hope Knobs που είναι η τραγουδίστρια των Clitens με τον τραγουδιστή τον Λιούσμπεργκ.
1: Το κομμάτι... Οι Λιούσμπεργκ, τι κάνουν αυτά τα παιδιά.
2: Κάνουν τους Hope Knobs. Φετινός δίσκος είναι αυτός, να ξέρεις. Μας ήρθε τώρα, συγγνώμη, σου τρώω χρόνο τον Ιούνιο. Το κομμάτι που έφερα είναι λίγο Young Marble Giants, γι' αυτό το έφερα.
1: Τέτοια μου λες.

0: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Είμαστε εδώ για να εκθιάσουμε το καινούριο άλμπουμ των Πορτομάρτυρ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, Hotel Yuzona. Αυτό ήταν το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο με τίτλο The Old Hotel και σε βάζει στο κατευθείαν στο κλίμα, νομίζω.
1: Έτσι, στο mood.
0: Τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα για τους Πορτομάρτυρ?
1: Τι να πω, ρε γαμότο μου, δηλαδή πέρα από τα μουσικά, πέρα από το, τα είπαμε για την προηγούμενη ώρα, το πόσο ωραίος δίσκος είναι, το πόσο grower είναι, το πόσο βρίσκεις όσο κάθε πόσο τον ακούς και τα λοιπά, πόσο μ' αρέσουν όλα αυτά που έχουν κάνει τα συνοντευτικά,
0: το σύμπαν,
1: τα
0: του promo, Hotel Yuzona,
1: τα site,
0: εντάξει, τα βίντεο,
1: το Χριστέ μου, τα βίντεο κλίπ.
0: Το τρίτο δεν βγήκε ποτέ. Δύο έχουν βγει, σωστά?
1: Ναι.
0: Δύο κλίπς. Το Exalted Eagles δεν βγήκε σε βίντεο. Ναι.
1: Με εκείνον τον φοβερό Λιβανέζο.
0: Ναι. Τι το
1: ήταν,
0: λέγαμε.
1: Το Αμερικανό Λιβανέζο.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά έχει παίξει και σε διάφορε.
1: Ιταλο Λιβανέζο.
0: Ιταλο Λιβανέζο.
1: Νομίζω. Φοβερό. Ηθοποιός. Δεν ξέρω τα πεπραγμένα του, αλλά τέλος πάντων αυτά που είδα στα βίντεο κλίπ ήταν. Συγκλονιστικά.
0: Έχουν ανακοινώσει και την περιοδία που δυστυχώς δεν μας περιλαμβάνει. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα να ψάξουμε ημερομηνίες.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί εκεί στο τέλος να μας κόψουν πουθενά.
0: Μακάρι. Γιατί είναι το 27.
1: Ναι.
0: Αρχές 27 νομίζω θα είναι Ευρώπη.
1: Το βλέπω το Μαρκόπουλο να πλησιάζει επιλητικά, Γιώργο μου. Δεν ξέρω.
0: Τι Μαρκόπουλο, Πορτομάρτυρ.
1: Ξέρω εγώ. Γιατί όχι.
0: Και
1: με σκηνή που θα έχει σκιούλα και δεν θα υδροκοπάει ο Casey σαν τον
0: Πορτομάρτυρ και Squid. Να πάμε μαζί.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Οι δυο μας εννοώ.
1: Να πάμε και να μην γυρίσουμε ποτέ, να μείνουμε εκεί για πάντα.
0: Και αφού ακούσαμε το κομμάτι που ανοίγει το Hotel Yuzona, να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, να ακούσουμε και το κλείσιμο, το Checking Out, ακόμα ένα highlight. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Τζο Κέισι με αφορμή το γεγονός ότι έγινε πατέρας.
1: Oh, καλά, πόσο χρονών είναι?
0: 50.
1: Είναι.
0: Στα 50. Και έδωσε και μια συνέντευξη που τα σχολιάζει όλα αυτά.

0: 11 Φλεβάρι ξεκινάει η ευρωπαϊκή περιοδία των πρωτομάρτυρων στο Λίντζ.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, ρε Γιώργο, πόσο δύσκολο τώρα είναι να αποδώσεις αυτόν τον δίσκο live. Δηλαδή θα είναι,
0: ζόρικο.
1: Θα κουβαλάνε full band, ας πούμε, μαζί τους, και τρομπέτες και όμποε και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Δεν το συνηθίζουν αυτό. 19 Οκτώβρη που ξεκινάει η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μάθουμε αυτό, φαντάζομαι. Mm. 13 Φλεβάρι στο Μάντσεστερ, αν σε ενδιαφέρει.
1: Γιατί θα είναι κρίμα τώρα όλο αυτό να μην το δεις.
0: Να το δεις
1: με όλα του τα όργανα, έτσι.
0: Ναι, θα έπρεπε.
1: Πιστεύω θα έχουν. Τώρα δεν ξέρω.
0: Πνευστά, ξέρω εγώ αυτό.
1: Ναι, έστω αυτό. Σαν τους, η μπαζούκα σε ποιο δίσκο ήταν που κουβαλούσαν εκεί.
0: Στη ζούγκλα.
1: Τους τρεις πνευστούς μαζί τους. Εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, γιατί όχι.
1: Θα γίνεται και θα είναι φανταστικό. Μακάρι.
0: 16 Φλεβάρι Λονδίνο. Και η περιοδία κλείνει με Πράγα στις 28 Φλεβάρι. Όλο το Φλεβάρι δηλαδή.
1: Όχι, εσύ την Πράγα την έχεις. Μαζί
0: να πάμε. Να πάμε μαζί.
1: Θα με φιλοξενήσεις.
0: Εννοείται.
1: Α, δεν ξέρω γιατί καμιά φορά κάνεις το κορόιδο.
0: Να ψάξω να βρω εισιτήρια για Πράγα δηλαδή.
1: Σιγά σιγά για κοίτα.
0: Ωραία.
1: Τελευταία μέρα του Φλεβάρι. Δεν είναι
0: 28 φέτος, Φλεβάρι.
1: Όχι, 27 με τίποτα δεν είναι δίσεκτο. Όχι.
0: Ωραία, θα το ψάξω.
1: Yes, please.
0: Λοιπόν, να τους αφήσουμε λίγο τους πρωτομάρτυρ. Με βαριά καρδιά τώρα. Τι να κάνουμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Είχαμε και άλλους δίσκους την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Και εκεί που θες να πας, δεν έχω ακούσει
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν έχεις ακούσει,
1: Όχι.
0: Το καινούργιο άλμπουμ των Gila Band. Μας είχαν λείψει πολύ αυτά τα παιδιά. Ήρθαν την Παρασκευή με το Pugnello, αν το διαβάζω σωστά. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή της μπάντας, μας εξήγησε ότι ο θείος του είχε γράψει ένα βιβλίο τρόμου του 2015, στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν ένα λάπτοπ, το οποίο περιείχε μια στοιχειωμένη γραμματοσειρά, η οποία λεγόταν Pugnello, και η οποία όποιον τη χρησιμοποιούσε τον ανάγκαζε να γράφει τρομακτικές ιστορίες.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Αν ήταν τελικά πάντως θα ήταν Pugnello και όχι Pugnello.
0: Pugnello, ναι.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ποιος ξέρει.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ των Gila Band.

0: πρωτεργάτες οι Gila Band σε αυτόν τον ήχο.
1: Σε αυτόν τον ήχο, ναι.
0: Μετά βγήκαν κάτι Mandy Diana και κάτι Deeds και κάτι τέτοια.
1: Κάτι Deeds. Δεν θέλω να φέρεις στους Deeds με τη λέξη κάτι μπροστά.
0: Σε σχέση με τους Gila Band τώρα...
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν, αυτά τα κάνουν πολλά χρόνια.
1: Σύμφωνοι, αλλά τώρα. Όχι, ποιοι. Όχι,
0: ήθελα
1: κάτι
0: να,
1: δίτς,
0: δώσω,
1: όχι,
0: έμφα,
1: όχι,
0: ήθελα
1: όχι,
0: να δώσω έμφαση.
1: Όχι, κάτι.
0: Λίγο, λίγη έμφαση, ρε, εσύ.
1: Όχι,
0: άσε
1: κάτι.
0: Με τώρα.
1: Δεν μπορώ.
0: Στείλε τους χαιρετισμούς τώρα.
1: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό συμβαίνει αυτό.
1: Πάρα πολύ καιρό, γιατί.
0: Μου είχε λείψει.
1: Δεν συνηθίζουν να μας ακούνε γυμνασιόπαιδα. αλλά. Γεια σου, Πέτρο.
0: Γεια σου, Πέτρο. Καλή ακρόαση.
1: Θες να σου φέρω κανατσίκι στο γυρισμό για το σπίτι.
0: Λοιπόν, αυτά και από τους Gila Band. Χαιρετήσαμε και τον Πέτρο και μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε ένα χρωστούμενο από την προηγούμενη εβδομάδα και από τις προηγούμενες εβδομάδες, το δεύτερο single, τον Dive.
1: Αχ, ναι, μωρέ.
0: Είχαμε ακούσει το The Fountain, με το οποίο δικαίως είχες ενθουσιαστεί. Το δεύτερο κομμάτι του δίσκου είναι το Kid.
1: Λιγότερο εντυπωσιακό.
0: Μ' άρεσε εξίσου πολύ και αυτό. 30 Οκτώβριου θα μας έρθει το ZIRP. Το βίντεο του Kid το είδες? Γιατί διαβάζω ότι...
1: Το είδα, ναι, γιατί επιστρατεύσανε έναν σκηνοθέτη γνωστό που δεν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Τι γνωστό,
1: το
0: εγώ διαβάζω ότι το έχει γυρίσει το παιδί του Ζάκαρη Κολοσμίθ.
1: Περίμενε. Επιστρατεύσανε ένα σκηνοθέτη γνωστό, εν πάση περιπτώσει, που έχει κάνει διάφορα, μου διαφεύγει το όνομά του και όλα αυτά τα διάφορα που έχει κάνει. Όμως αυτός επιστράτευσε όντως το παιδί του Ζακ.
0: Α, αυτός την έκανε τη δουλειά.
1: Και ένα φίλο που μάλλον βρέθηκε στο στούντιο τη στιγμή που το γυρίσανε.
0: Okay.
1: Και τελικά όλα αυτά τα πλάνα τα οποία έχουν συγγραφεί για να δημιουργήσουν αυτό το βίντεο είναι τραβηγμένα από τους δύο αυτούς πιτσιρικάδες.
0: Μπράβο.

0: Έτσι έχουν τα πράγματα, Γιώργο. Μεγαλώνουν τα παιδιά μας, σκηνοθετούν τα βίντεο κλιπ των μπαντών, τέλος πάντων, που ακολουθούμε και γουστάρουμε. Μας περιμένουν αφού τελειώσουμε τις εκπομπές μας να τους πάμε φαγητό.
1: Πόσο ωραίο είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Να πούμε ότι το επερχόμενο άλμπουμ των Dive θα είναι σε παραγωγή του A.G. Cook, ο οποίος είναι γνωστός από τη συνεργασία του με την Charlie XCX.
0: Όλα δένουν γλυκά.
1: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Την είδηση για τους Fontaines που στο δίσκο που περιμένουμε.
1: Με την tracklist. Δεν το σχολιάσαμε αυτό.
0: Το έχουμε σχολιάσει. Δεν θυμάμαι. Νομίζω πως όχι. Άιντε, πες το γι' αυτό.
1: Ανακοίνωσαν την tracklist. Και υπάρχει μια καλεσμένη σε ένα κομμάτι, δεν θυμάμαι τον τίτλο, αλλά η καλεσμένη είναι η Ροζαλία.
0: Θυμάσαι όμως το όνομα.
1: Το όνομα δεν ξεχνιέται.
0: Έτσι πάνε αυτά.
1: Κάποιοι τα λέγανε.
0: Κάποιοι δεν τους πιστεύανε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα.
1: Ορίστε τώρα. Α. Η δικαίωση ήρθε. Ή έρχεται. Πότε κυκλοφορεί ο δίσκος των Fontaines, Νοέμβρη.
0: Νομίζω.
1: Κάπου εκεί.
0: Άλλο ένα όνομα που ίσως. Ίσως, εντάξει τώρα.
1: Να παίξει για release, θες να πεις τώρα.
0: Θα μας τράβαγε 37 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μας.
1: Θα μας τράβαγαν.
0: Σταμάτα.
1: Και θα έρθουν αυτά τα ονόματα και μια χαρά, και μια χαρά θα τραβιόμαστε. Λοιπόν.
0: Και είναι και σκρίπτα μάνεν τώρα, ξέρεις. Έχω κάνει τρομερές δηλώσεις ότι καλά να περάσετε.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Κάτσε λίγο πίσω.
0: Ναι, κάθομαι. Εντάξει, έκατσα. Πάμε παρακάτω.
1: Just the belt.
0: Α, ναι, μωρέ. Ναι, μωρέ, τα κορίτσια μας.
1: Δεν μας είχαν λείψει. Μόνο 2 χρόνια έχουν περάσει από το τελευταίο άλμπουμ.
0: Τι μόνο.
1: Αλλά μου φαίνεται ότι έχει περάσει πολύ καιρό, γιατί δεν είχαμε νέα.
0: 2 χρόνια είναι πολύ καιρό, Γιώργο.
1: Είναι πολύ καιρό πλέον. Έχουν ένα καινούριο. 2 καινούργια singles. Τα οποία φαντάζομαι θα είναι προπομπός κάποιου καινούριου δίσκου. Το ένα από αυτά είναι το I Could Say Less.

0: Welcome back, Chastity Belt.
1: Πόσο συνεπείς σε αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό που είναι αυτό η Chastity Belt. Έτσι τις μάθαμε και έτσι συνεχίζουν.
0: Ναι, είναι σαν κοτόσουπα.
1: Μπράβο. Είναι ακριβώς σαν κοτόσουπα.
0: Είναι comfort.
1: Είναι πολύ comfort.
0: Όταν δεν νιώθεις καλά, όταν ναι. Είσαι λίγο κρυωμένος, έχεις λίγη μίξα, κάπως δεν μπορείς και αυτά. Φτιάχνεις την κοτόσουπίτσα σου.
1: Βάζεις και Chastity Belt.
0: Άνα μπράβο. Και κάπως επανακάμπτεις.
1: Πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, υπάρχει ζωή μετά τους πρωτομάρτυρ.
0: Για λέγε.
1: Θέλω να σου πω, γιατί πάμε σε κυκλοφορίες Παρασκευής.
0: Α, πολύ θέλω να το ακούσω.
1: Δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε λίγα και καλά. Έρχεται το καινούριο άλμπουμ των δικών μας Youth Valley.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται το άλμπουμ των Clutter. Α. Pink Slime We Trust. Τους okay. είχαμε ακούσει αυτούς, okay. τους είχες φέρει. Έρχεται το Cancel Me I'm Tired, των Fat Dog.
0: Α, μπράβο, όλα αυτά, ναι, είναι όλα αυτά που μας έχουν απασχολήσει όλους αυτούς τους μήνες που ακούγαμε τα διάφορα.
1: Ναι. Και έρχεται και ο δίσκος της επόμενης εβδομάδας, ο οποίος δεν είναι άλλος, από το Lights First On Their Way, της Lily Siebert.
0: Εντάξει τώρα, γι' αυτό το κορίτσι τι να πω.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο δίσκος που περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Το Portal to the Past δεν ήταν το κομμάτι που μας
0: ναι.
1: κέρδισε
0: ναι,
1: το,
0: ναι.
1: Το, αυτό το 7 λεπτό κομμάτι. Δυστυχώς το Demon in Me, το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, δεν συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ. Από τότε που είχαμε ασχοληθεί μαζί της, κυκλοφόρησε 2 ακόμα singles. Το ένα από αυτά είναι το The Afterglow.

0: Λοιπόν, Γιώργο, μας μίλησες για καινούργιες κυκλοφορίες.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις και λίγο για τα συναυλιακά...
1: Αυτό ήθελα να κάνω.
0: Ναι, επειδή σε είδα. Ότι
1: με είδες, σε karandywilc.gr.
0: Do you like concerts, είναι το ακρονίμιο, dylc.gr. Οπότε, για πάμε.
1: Έχουμε πραγματάκια και αυτή την εβδομάδα. Βασικά την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή η βασική συναυλία, νομίζω, στην πόλη... Είναι η Frenzy στο Unclub μαζί με τους The Clammers.
0: Ρε εσύ, δεν θα ξεχάσω ποτέ
1: ναι.
0: την πρώτη φορά που πήγαμε ανυποψίαστοι και πέσαμε απάνω στους Frenzy.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Ήτανε support, ούτε Emily που θυμάμαι. Emily and
1: the Sniffers support.
0: Άνα, μπράβο, μπορεί.
1: Που βγαίνουν και λες αυτοί είναι headliners.
0: Ναι.
1: Βέβαια
0: ναι.
1: βγήκαν και οι Emily and the Sniffers μετά
0: και τα σάρωσαν όλα. Αλλά και πάλι
1: ήτανε
0: τώρα...
1: Ήτανε τρομακτικά καλή. Είναι από τις...
0: Δεξιλούρι siblings.
1: Εσύ είναι από τις πιο σημαντικότερες μπάντες
0: ναι,
1: που
0: συμφωνώ,
1: έχουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Και στο αν τώρα θα γίνει πανικός.
0: Είναι λίγο local extravaganza.
1: Είναι.
0: Extravaganza μάλλον όχι, αλλά πολύ λοκάλια την Παρασκευή.
1: Και local έρχεται, extravaganza έτσι. Και άχαστο είναι.
0: Για λέγε.
1: Να πούμε ότι θα παίξουν τα κομμάτια από το δίσκο τους που μας έρχεται τέλη Οκτώβρη. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από εδώ, πολύ κακός, θα επανορθώσουμε. Την ίδια μέρα, Μαζόχα, Death Disco και Metaman στο Κλακάζ, που δεν έχω πάει ακόμα στο Κλακάζ.
0: Πολύ conflict of interest εγώ βλέπω σε αυτή τη μέρα, ναι. να ξέρεις. Δηλαδή, τώρα αυτά τα τρία acts είναι πράγματα που ίσως θα αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ θα ήθελα μόνο στα τρία.
1: Εννοείται, ναι. Μέρα. Επίσης την ίδια μέρα η The Young Gods στον Καζάρτε, μια πολύ σημαντική industrial μπάντα. Και το Σάββατο είναι η μέρα που έρχονται επιτέλους οι Οτέκρ. Έχει ανακοινωθεί εδώ καιρό, τους περιμένουμε πώς και πώς.
0: Εκεί μάλλον θα με πάρεις μαζί σου.
1: Ναι, θα πάμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Παίζουν και στο Universe.
0: Α, το αγαπημένο σου.
1: Το αγαπημένο μου.
0: Εμένα δεν με χαλάει τόσο, να ξέρεις εκεί.
1: Είναι και τι είχες δει εκεί.
0: Κρουτερντορφμάιστερ, μωρέ.
1: Δεν είχα τρελαθεί με αυτούς.
0: Γενικώς
1: εκεί δεν έχω δει κάτι τόσο εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να είναι η Οτέκρα αυτή.
0: Εγώ επειδή είδα αυτό το πολύ αγαπημένο, το πολύ αγαπημένο δίσκο να παίζεται μπροστά στα μάτια μου, κάπως...
1: Από τότε έχουμε να πάμε στο Universe.
0: Ναι, δεν το μίσησα όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει με τους Οτέκρα. Να επιστρέψω λίγο σε κυκλοφορίες Παρασκευής.
0: Εννοείται.
1: Γιατί έβγαλε καινούριο δίσκο η Τζούλια Τζάκλιν και τον άκουσα. Παρόλα αυτά, πρόλαβα και άκουσα και το The Gem της Τζούλια Τζάκλιν. Είναι και κάποια κομμάτια στα οποία παθαίνει πολύ Άλντους Χάρντινγκ.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Και μου άρεσε. Βέβαια δεν διάλεξα ένα από αυτά γιατί ήταν λίγο τα πιο slow κάπως.
0: Α, εγώ θα πίστευα ότι είναι πολύ πιο κλάψα από την Άλντους.
1: Είναι πιο κλάψα και μάλιστα αυτό το κομμάτι, το The Hardest Thing, είναι μίτσικη κλάψα.
0: Εντάξει, τώρα έχεις την προσοχή
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό μου έκανε.

0: Αυτή ήταν λοιπόν και η Τζούλια Τζάκλιν. Δυστυχώς μια κυκλοφορία που χάθηκε λίγο με όλα αυτά που συνέβησαν την Παρασκευή που μας πέρασε. Ναι. Δικαιολογημένα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί με κοιτάς. Κάτι θες να προσθέσω, όχι, αλλά δεν
0: όχι,
1: έχω κάτι.
0: Όχι, μήπως ήθελες να πεις κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω.
0: Ωραία,
1: δεν έχω.
0: Προχωρώ. Προχωρώ στο Strowman Army, οι οποίοι πριν 2 χρόνια μας είχαν δώσει το φοβερό Earthworks, με το οποίο ολοκλήρωσαν την τριλογία που είχαν ξεκινήσει το 2020 με το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Και τι έκαναν τώρα οι Strowman Army? Πήγαν σε κάτι δάση πάνω από τη Νέα Υόρκη. Έκαναν 72 ώρες.
1: Και... Έχει δάση πάνω από τη Νέα Υόρκη.
0: Έτσι διαβάζω.
1: Πού, στο New Jersey είναι δηλαδή αυτά τα δάση?
0: Φαντάζομαι εκεί,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Για πες.
0: Σε 72 ώρες sessions,
1: ναι,
0: ηχογράφησαν κάτι ακουστικά κομμάτια.
1: Αχα.
0: Για το καινούργιο τους άλμπουμ, το οποίο θα τηλεφορείται True North και θα μας έρθει στις 6 Νοέμβρη.
1: Άρα ήταν βόρεια της Νέας Υόρκης.
0: Βόρεια.
1: Να καταλάβω εγώ από αυτό το τίτλο.
0: Φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο single έχει τίτλο Striking Home.

0: Ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν στα δάση της Νέας Υόρκης, της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπως με πληροφορούν εδώ οι αγαπημένοι μας ακροατές.
1: Ναι, είναι βόρεια από την Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά δάση εκεί, μάνα και ηχογραφούν δίσκους.
0: Αυτά τώρα είναι προς Καναδά, ας πούμε. Έχουν σύνορα προς
1: εκεί. Τόσο ψηλά.
0: Όχι τόσο ψηλά.
1: Είναι πιο πάνω, είναι και άλλα.
0: Τι έχει παραπάνω από τη Νέα Υόρκη? Γιατί δεν είμαι πολύ καλή στο map-tap, Γιώργο μου. Παίζεις map-tap ακόμα?
1: Όχι.
0: Και εγώ το έχω σταματήσει.
1: Το έχω σταματήσει, είναι πολύ καιρό τώρα. Αλλά πάνω από τη Νέα Υόρκη τώρα δεν θυμάμαι τι είναι, ποια πολιτεία.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είπα, μήπως θυμάσαι εσύ. Γιατί...
1: Πενσιλβένια.
0: Πενσιλβένια.
1: Όχι, πιο κάτω είναι.
0: Ναι, να τα ψάξω όλα αυτά μετά, να δούμε. Ξέρω εγώ.
1: Πιο δυτικά είναι τώρα Σικάγο και την Τρούτη, και αυτά είναι λίγο πιο δυτικά που είναι σύνορα.
0: Πιο αριστερά.
1: Μετά Βοστόν είναι πιο ανατολικά. Ακριβώς από πάνω δεν θυμάμαι.
0: Πιο ανατολικά από τη Νέα Υόρκη δεν έχει, είναι θάλασσα. Δεν έχει.
1: Πιο βόρεια δεν είναι, πιο ανατολικά. Βόρειο-ανατολικά.
0: Να τα δω. Δεν ξέρω. Αν δεν τα δω, δεν μπορώ να
1: είναι. Ναι, είναι Rhode Island αυτά.
0: Να, μάλιστα. Εντάξει.
1: Μαθήματα λοιπόν, γεωγραφίας.
0: Ναι, τελικά σέτεν. Μαθήματα γεωγραφίας, not.
1: Τώρα θα πάμε Βοστόνη όμως. Να συναντήσουμε μια θρυλική μπάντα, η οποία κυκλοφορούν έπειτα από 26 χρόνια το καινούργιο τους άλμπουμ.
0: Άρε, συνορεύει με Καναδά, ρε. Μας τα λέει εδώ, άρε Βαγγέλη. Μπράβο, ρε, εσύ, Βαγγέλη.
1: Συνορεύει η πολιτεία της Νέας Υόρκης.
0: Μ' άρεσε.
1: Ωραία, καλά τα είπες, λοιπόν.
0: Καλά τα
1: Οπότε
0: είπα.
1: Τι.
0: Εντάξει, πάω να παίξω κανένα τζόκερ τώρα. Λοιπόν, έλεγε, πες για τους Μόρφιν.
1: Τίποτα. Οι Μόρφιν ξέδεψαν ένα άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει με τον αδικοχαμένο frontman, τον Mark Chapman, έπειτα από 26 χρόνια. Θα τυκλοφορείται Cocoon. Μας έρχεται στις 4 Δεκέμβρη. Τα εναπομείναντα μέλη των Μόρφιν πλέον περιοδεύουν ως Vapors of Morphine και μας έρχονται στις 11 Νοέμβρη στο Γκαζάρτε. Αυτό εδώ είναι το Cocoon.

0: Λοιπόν, με κέρδισες εκεί με το βαρύτονο σαξοφωνό.
1: Είχαμε καιρό να ακούσουμε ένα σαξοφωνάκι.
0: Ναι. Καλά τα πήγανε αυτά, παιδιά.
1: Πρέπει να κλείσουμε
0: παιδιά,
1: τώρα.
0: Ναι. Λέμε τώρα.
1: Πρέπει να κλείσουμε, πέρασε η ώρα και έρχεται ο Αντώνης.
0: Έρχεται ο Αντώνης μας. Έχει κάνει join στο chat εδώ και πάρα πολύ ώρα. Οπότε όλοι εσείς που έχετε συντονιστεί στο Strum Radio δεν πάτε πουθενά.
1: Another day, another death. Για τη συνέχεια θα του φάμε λίγη ώρα, γιατί έχουμε ένα ακόμα κομμάτι.
0: Εντάξει, είναι ανεκτικό παιδί ο Αντώνης μας. Ποτέ δεν μας έχει...
1: Ποτέ δεν μας έχει πει τίποτα.
0: Ποτέ.
1: Το καινούριο single του Perfume Genius με τίτλο Natural High. Ελπίζουμε και αυτό να είναι προπομπός ενός καινούριου δίσκου. Αναμένουμε ανακοινώσεις κτλ. Θα τα πούμε μαζί την επόμενη Τρίτη. Από εμάς, καλό βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπητό Strummer Radio, με πολύ μουσική για μία ακόμη φορά. Να σας καλησπερίσω όλους εσάς εκεί έξω. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια όμορφη αρχή εβδομάδας. Εδώ γενικά έχω φάει πάρα πολύ ξύλο στη δουλειά, οπότε για να την παλέψουμε σήμερα η εκπομπή θα έχει έτσι μια punk and roll διάθεση. Να περιμένετε έτσι αρκετές κιθάρες, αρκετή ταχύτητα, αρκετή μουσική η οποία βοηθάει ανθρώπους είτε να συνεχίσουν είτε να πιούνε. Οπότε όσοι εκεί έξω είστε σε τέτοια φάση, ανοίχτε τις μπύρες σας και ετοιμαστείτε για πολύ γρήγορη και βρώμικη μουσική. Ξεκινήσαμε φυσικά με Motorhead και Eat the Rich από το Rock and Roll, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 87, εάν δεν με απατά η μνήμη μου, από GWR Record, και ήταν το 87, ήταν ακριβώς μετά το Orgasmatron, το οποίο έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο reissue με extended versions και τα λοιπά, τώρα καθώς είναι πόσα χρόνια από την κυκλοφορία του. Και γενικά ναι, πολύ μουσική, μέχρι και λίγο metal έχουμε σήμερα, όσο περίεργο και να σας ακούγεται αυτό, οπότε γενικά οτιδήποτε έχει ταχύτητα θα το ακούσουμε. Θα συνεχίσουμε στους Nashville Pussy, μια μπάντα από την Ατλάντα. Μια μουσική η οποία έχει να κάνει, η μουσική τους, η θεματολογία τους για βασικά είναι rock and roll, μουσική, sex, drugs, drinking and fighting. Οπότε έτσι μια πολύ χαλαρή μουσικούλα, και θα ακούσουμε αυτούς το Strutting Cock.

Και αυτή ήταν η 9 Pound Hammer με το Everybody's Drunk, οι οποίοι μας έρχονται surprise surprise και αυτοί από την Αμερική. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι από το δίσκο Sex, Drugs and Bill Monroe, και ο κιθαρίστας το 9 Pound Hammer είναι ο ίδιος κιθαρίστας με τους Nashville Pussy, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, ο Blaine Cartwright. Πηγαίνοντας στην Αυστραλία από την Αμερική και στους Airborne από τον δίσκο τους Running Wild που κυκλοφόρησε το 2007 από Capitol Records, ακούσουμε το Stand Up for Rock and Roll.

Και φεύγοντας από τους Airborne και την Αυστραλία, πολύ κλασικός αυστραλιακός ήχος των Airborne, αυτό παθαίνεις άμα μεγαλώνεις με AC/DC και Rose Tattoo στο ραδιόφωνο, γίνεσαι Airborne. Περάσαμε στους Carburetors από τη Νορβηγία, μας έχονται οι συγκεκριμένοι και από τον δίσκο τους, Rock and Roll Forever, που κυκλοφόρησε το 2010, ακούσαμε το κομμάτι Burnout. Και θα συνεχίσουμε σε Νορβηγία και πιο συγκεκριμένα στο Όσλο και στους Chrome Division, από τους οποίους θα ακούσουμε το κομμάτι Sharp Dressed Men, ένα cover του κλασικού κομματιού των ZZ Top από τον δίσκο τους Booze, Broads and Beelzebub, που κυκλοφόρησε το 2008 από Nuclear Blast Records. Και πάμε αμέσως να απολαύσουμε αυτό το πολύ ωραίο cover των Chrome Division.

Και φυσικά αυτοί ήταν οι Dwarves με το We Must Have Blood από τον δίσκο The Dwarves Are Young and Good Looking που κυκλοφόρησε το 97 από Epitaph Records. Δεν έχουμε ακουμπήσει την Epitaph ακόμα σήμερα. Πρώτη πάντα της Epitaph ήταν in the Dwarves. Η πρώτη τους δίσκη είναι λίγο πιο έτσι γκαράζο ψυχεδελο punk. Πιο μετά γίνονται έτσι πιο αυτό το punk and roll που λέω. Πηγαίνοντας στο New Jersey και στους The Swinging Neckbreakers, θα ακούσουμε από τον τελευταίο τους δίσκο που κυκλοφόρησε το 2009, Pop of the Tops, από Telestar Records. Κατευθείαν με το που βγήκαν οι Swinging Neckbreakers και αυτός ο κλασικός rock ήχος τους τράβηξε την προσοχή της Telestar και από τα early 90s μέχρι και το 2009 που είναι ο τελευταίος τους δίσκος ήταν στην Telestar Records, οπότε πάμε να ακούσουμε το Papa Lost His Mojo.

κλασικό γρήγορο punk rock and roll κομμάτι και μπάντα, The New Bomb Turks με το Born to Lose Lautrec από το πρώτο τους δίσκο Destroy Oh Boy που κυκλοφόρησε το 1992. Και θα περάσουμε στο Ohio, στη Μασαχουσέτη, συγγνώμη, έτσι λίγο πιο μέταλλο hardcore μπάντα από το Salem, είναι οι Doom Riders, οι οποίοι από το Black Thunder θα μας τραγουδήσουν το μόνιμο κομμάτι Black Thunder, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2005 από την Death Wish Records.

Και πηγαίνοντας και λίγο προς Γερμανία μεριά, ήταν V8 Wankers. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το This one is for you baby, από τον δέσκο τους Blow Action Rock, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ωραία μπάντα, έτσι, ωραίος γερμανικός ήχος. Έχει λίγο αυτό το σχεδόν το μεταλλικό, το γερμανικό, που εμένα προσωπικά πολύ μου αρέσει, σχεδόν θρασίζει θα έλεγε κανείς. Και πηγαίνοντας στο Los Angeles και πιο συγκεκριμένα στους Zigzags, από τον δίσκο τους They'll Never Take Us Alive θα ακούσουμε το κομμάτι Killer of Killers.

Και από τους Zigzags περάσαμε στους Turbo ACs με το Knife Fight. Σας είπα ότι θα έχει και λίγο έτσι πιο μεταλλικό ήχο η σημερινή εκπομπή και δεν είπα ψέματα. Είναι λίγο διαφορετική η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να μην σας έχει κουράσει και να μην σας έχει ενοχλήσει. Εγώ περνώ πάρα πολύ καλά γιατί it keeps me going. Γιατί με την κούραση του Σαββατοκύριακου δεν θα μπορούσα να ακούσω τίποτα άλλο. Θα περάσουμε σε έτσι λίγο πιο κλασικό speed rock punk ήχο και πιο συγκεκριμένα στο speeder punk speed rock και από τον δίσκο τους Rocket Fuel, ο οποίος κυκλοφόρησε το 98. Από την Ολλανδία οι συγκεκριμένοι μας έρχονται. Θα ακούσουμε το κομμάτι Rocket Fuel. Plymouth Roadrunner. If you have any information related to this insidious, senseless, and violent crime, please call 1-800-4-CRIME. Now, back to the hits that made America great.

Dirty rock and roll στα καλύτερά του με Electric Frankenstein και Neurotic Pleasures από το Listen Up Baby, κυκλοφορία του 2002. Λατρεύω τους Electric Frankenstein, εντάξει, και σαν ήχο, αλλά κυρίως μ' αρέσει πάρα πολύ το artwork των δίσκων τους. Είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι, trashy rock and roll, εξώφυλλα που πάντα μου αρέσανε και θα μου αρέσουν. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με μια νέα κυκλοφορία, μια μπάντα που λατρεύω, μια μπάντα που είναι φίλη μου, μια μπάντα που θεωρώ ότι ίσως είναι η καλύτερη μπάντα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στους Μπριστολίτες Split Dogs, που από την τελευταία τους κυκλοφορία, που κυκλοφόρησε τώρα πριν από λίγους, πριν από λίγους μήνες και μόλις μου ήρθε και από το ταχυδρομείο, Nice and Rough το όνομα του δίσκου, θα ακούσουμε φυσικά το Rock and Roll Business.

Και με τους Split Dogs κλείσαμε την πρώτη μας ώρα και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους πολύ αγαπημένους μου Midnight, μια μπάντα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και στο ελληνικό κοινό. Από το EP Farewell to Hell ακούσαμε την κομματάρα Black Rock and Roll, έτσι Speed Thrash Black Heavy Metal από το Ohio. Είναι αυτό το παράδοξο με τους Midnight, είναι ότι ενώ πολλά μέλη, υπάρχουν πολλά μέλη τα οποία παίζουν live, όλη η μουσική, η ηχογράφηση, οι στίχοι, τα φωνητικά, όλα είναι ηχογραφημένα από τον Athenar, ο οποίος είναι προφανώς τραγουδιστής και multi-instrumentalist του Midnight. Οπότε όλες οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει από έναν άνθρωπο. Στα live εμφανίζονται προφανώς και άλλα μέλη, καθώς δεν μπορεί να τα κάνει όλα ταυτόχρονα. Αλλά ναι, είναι μια μπάντα που λατρεύω, είναι μια μπάντα που έχει μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι μας άνοιξε τη δεύτερη ώρα. Είναι η εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και έχουμε ακόμα μία ώρα και κάτι ψηλά. Full γρήγορης και βρώμικης μουσικής. Έχει λίγο περισσότερο metal η δεύτερη ώρα. Εντάξει, δεν είναι κάτι που συνηθίζω. Θα κάνουμε και μια λίγο πιο διαφορετική εκπομπή. Και όταν λέω έχει λίγο περισσότερο metal, το εννοώ με όλη την έννοια της λέξης. Θα περάσουμε στους Metallica για να ακούσουμε από το Kill Em All το Phantom Lord. Για μένα η Metallica δεν είναι καλή μπάντα, αλλά έχουν 2-3 καλούς δίσκους, οι οποίοι είναι οι πρώτοι τους δίσκοι που για μένα, επειδή είναι πιο thrash, μ' αρέσουν πολύ περισσότερο. Kill Em All, Master of Puppets, ίσως το Injustice for All, και κάπου εκεί εμένα η σχέση μου με τους Metallica σταματάει. Λατρεύω το Kill Em All, λατρεύω το Master of Puppets, εντάξει, είναι 2 δίσκοι thrash φωτιά, τα υπόλοιπα τα βρίσκω λίγο πιο ξεπερασμένα. Δική μου άποψη πάντα. Όπως και να έχει, από το Kill Em All, δισκάρα, θα ακούσουμε το Phantom Lord.

Μία από τις πλέον αγαπημένες μου metal και γενικότερα μπάντες είναι η Venom, από οι οποίοι μας τραγουδήσαν το Rip Ride από το At War With Satan, που κυκλοφόρησε το 83, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 84, συγγνώμη, τρίτη τους κυκλοφορία. Τους λατρεύω τους Venom εγώ. Οι δύο πρώτοι τους δίσκοι, Welcome to Hell και Black Metal, είναι δίσκαρες. Από το Newcastle Upon Tyne, βόρεια της Αγγλίας, βόρεια Αγγλία, είναι μία μπάντα που γέννησε για πολλούς αυτό το πιο extreme metal ήχο. Ο Conor Land ή αλλιώς Κρόνος, ο οποίος παίζει κιθάρα, ο οποίος παίζει ο μπάσο, συγγνώμη, και τραγουδά για τους Venom, είναι ένας από τους καταπληκτικούς frontman αυτής της τέτοιας εποχής. Λατρεμένοι Venom, speed, thrash, black metal, και ο Κρόνος έχει και ένα δικέφαλο, ο οποίος είναι σαν τον Πούτιν μου περίπου, ή τουλάχιστον είχε. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον σε σειρά ντοκιμαντέρ που λέγεται, νομίζω, Metal Evolution, που την έχει κάνει ένας τύπος που το PhD του είναι είναι βασικά αυτό ακριβώς, το Metal Evolution, πώς ξεκίνησε το Metal και που όλες οι υποκατηγορίες του, πώς ξεκινήσανε και πού φτάσανε και πού φτάσανε. Υπάρχει όλη η σειρά στο YouTube και το επεισόδιο για το Extreme Metal είναι το επεισόδιο που έχω δει τις περισσότερες φορές, και συμφωνώ κιόλας αρκετά με τον παρουσιαστή, που δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, ότι Venom είναι έτσι μπαμπάδες αυτού του πιο Extreme Metal ήχου. Αυτά για τους Venom, και πάμε στον Καναδά, σε μια speed thrash metal μπαντάρα, είναι φυσικά η Exciter, που από τον καταπληκτικό δίσκο, πρώτος δίσκο, Heavy Metal Maniac, σε παρόμοιο metal ήχο θα ακούσουμε το κομμάτι Under Attack.

Και αυτή ήταν η Malignant Tumor με το We Are The Metal από τον δίσκο τους In Full Swing που κυκλοφόρησε το 2008. Είναι μια μπάντα που μας έρχεται από early 90s, από την Τσεχία, αν δεν με πετάει η μνήμη μου, έτσι, την αρχές 90s. Και ξεκινήσανε στην αρχή τους παίζοντας gore grind, όπως τύπου Carcass. Στη συνέχεια παίζανε λίγο πιο έτσι minscore με πολιτικούς στίχους, όπως είναι η Agathocles. Και τώρα παίζουν αυτό το punk and roll όπως η Motorhead. Προφανώς από την τελευταία τους έρα ακούσαμε το κομμάτι We Are The Metal. Πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραίο ήχος. Εμένα μου αρέσουν όλες τους οι διαφορετικές περίοδοι. Και θα συνεχίσουμε στους Αμερικάνους Revolution Mother για να ακούσουμε το Switchblade and Urethane από το Glory Bound, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006. Είναι μια μπάντα στην οποία τραγουδάει ο Μάικ Βαλέλη. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Μάικ Βαλέλη είναι ένας καταπληκτικός σκέιτας. Έχει υπάρξει και με τον Μπομ Μαρτζέρα και τα λοιπά στο skate culture της Αμερικής. Έχει υπάρξει frontman των Black Flag για μια περίοδο. Και επίσης έχει υπάρξει frontman των Mike V and the Rats, εάν δεν με πατάει η μνήμη μου. Και δεν θυμάμαι αν υπάρχει και κάποια ακόμα μπάντα στην οποία έχει υπάρξει μέλος. Ιδιαίτερος χαρακτήρας, υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο από την εποχή που ήταν σκέιτας στο YouTube, νομίζω ο Μπαμ Μαρτζέρα πρέπει να το έχει τραβήξει, που κάνει σκέιτ σε ένα parking lot και του την πέφτουν κάτι κάγκουρες ότι και καλά τι κάνεις εδώ πέρα, και ο τύπος απλά τους ξαπλώνει και τους τέσσερις. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο, σας το προτείνω να επιφύλακτε να το δείτε. Αλλά πίσω στα μουσικά μας, από τους Revolution Mother, πάμε να ακούσουμε την κομματάρα Switchblade and Urethane. Switchblade and Urethane.

Πήγαμε και λίγο Γερμανία ξανά, σε λίγο πιο speed thrash. Ήχο ήταν η Blizzard με το Kiss the Sun Before You Go, με, από το The Roaring Tanks of Armageddon, το όνομα του δίσκου, κυκλοφόρησε το 2009. Αυτό, όπως είπα, έτσι, γερμανικός speed thrash ήχος, ξεκάθαρος. Και θα φύγουμε από τη Γερμανία και θα πάμε στην Ιταλία, μια χώρα που δεν έχουμε επισκεφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και σίγουρα δεν έχουμε επισκεφτεί. Σήμερα το 2007 στη Μεσίνα της Ιταλίας δημιουργήθηκαν οι Bunker 66, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Satan's Countess.

πίσω στη Γερμανία, Nitro Volt και Rock'n'Roll Commando από την πρώτη κυκλοφορία Rock'n'Roll Commando του 2011, σωστά, από την Κολόν της Γερμανίας, έτσι, Speed Rock η Nitro Volt, και σε παρόμοιο ύφος αλλά από την Αμερική, το Denver πιο συγκεκριμένα, μια μπάντα που εγώ λατρεύω και ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι έτσι full speed. Motor Chart Speed Freaks λένε τους, το προσδιορίζονται. Αναφέρομαι φυσικά στους Speed Wolf για να ακούσουμε την κομματάρα Denver 666.

πίσω στη Σουηδία και στους Helicopters, Gotta Get Some Action Now, Super City to the Max, το όνομα του δίσκου, 1998, η χρονιά της κυκλοφορίας του. Και θα περάσουμε πίσω στην Καλιφόρνια, στις Civet, μια all female punk and roll μπάντα, όπως είπα, από την Καλιφόρνια, και θα ακούσουμε το κομμάτι Bad Luck από τον δίσκο τους Hell Hath No Fury.

Μία από τις καλύτερες live bands που έχω δει ποτέ, μία από τις πιο γρήγορες ίσως live bands που έχω δει ποτέ, που δεν ανήκουν στο κομμάτι του grindcore, είναι φυσικά η Zeke, η Zeke, με το 302 Cubic Inch V8 Powered Blues, από τον δίσκο Super Sound Racing, 2006 πρέπει να είναι αυτό, δεν κάνω λάθος. Τους έχω δει δύο φορές, μία φορά στη Γερμανία, στο Χρόνιγκεν, και μία φορά εδώ στο Brighton. Και τις δύο φορές παίξανε όλα τα κομμάτια σαν να είναι από το δίσκο, ίσως και ακόμα πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει το πόσο γρήγοροι είναι. Από τις καλύτερες live bands με διάφορα. Άμα δεν τους έχετε δει και σας αρέσει αυτό το γρήγορο punk and roll, σίγουρα να τους δείτε. Σε παρόμοιο ύφος, μια μπάντα που θα ήθελα πάρα πολύ να είχα δει, δυστυχώς disbanding το 11, είναι η Ίνεψη, μας έρχονται από τον Καναδά. Εντάξει, γρήγορο speed punk metal, jihad, είναι απίστευτος ο ήχος τους. Από το City Weapons θα ακούσουμε τη δισκάρα Fast and Loud.

Viking, Skull και Rock and Roll Suicide. Οι συγκεκριμένοι μας έρχονται από το Northamptonshire της Αγγλίας και όλο τους δίσκο Brawl in Hell ακούσαμε το κομμάτι Rock and Roll Suicide. Θα πάμε προς Καλιφόρνια μεριά για μία ακόμη φορά και στους Valiant Thor από τον πρώτο τους, από τον τέταρτο τους δίσκο, Immortalizer, του 2008. Θα ακούσουμε το κομμάτι Red Flag. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η εταιρεία παραγωγής του συγκεκριμένου δίσκου είναι η Volcom, η εταιρεία που έκανε τα σκεϊτάδικα τα ρούχα όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς, προφανώς και πιο πριν, αλλά εγώ τα πρόλαβα όταν ήταν της μόδας, που είχαν σκάσει η emo και οι τρέντιδες τέτοια εποχή που μεγάλωνα σαν παιδάκι. Απλά μου έκανε εντύπωση, δεν ήξερα ότι η Volcom έβγαζε και δίσκους. Έχουμε μερικά ακόμα κομμάτια, θα σκυπάρουμε και μερικά γιατί πλέον έχω αρχίσει και κρασάρω και χρειάζομαι να φάω, αλλά έχουμε ακόμα, Valiant Thor και Red Flag λοιπόν.

Και τους Violent Thor ακολούθησε η Speed Dealer με το Drink Me Dead από το Here Comes Death 1999, και θα περάσουμε σε ένα ακόμα cover κομματιού από Gigi Allin, Drink Fight Fuck. Η Gehanach θα μας δώσουν τη δικιά τους βερσιόν του συγκεκριμένου κομματιού, και έχουμε ακόμα 3 κομματάκια, 4 κάτι τέτοιο, οπότε πάμε να τα ακούσουμε σιγά σιγά για να κάνουμε και τις αποφωνήσεις μας.

Και αυτή ήταν η Indian Summer με το Μεγκάπα, το κομμάτι. Μην ενδιαφέρει στο μπάντα, η οποία ζουν τα μέλη της στο Μεξικό, αλλά βγαίνει από όλο τον κόσμο, Ινδονησία, Ιταλία, Τουρκία και Μεξικό, τα άτομα που παίζουν στους Indian Nightmare. Τρία κομματάκια μας έχουν μείνει για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Θα ακούσουμε δύο back-to-back και θα γυρίσουμε για την αποφώνηση. Θα πάμε στη Σουηδία σε hardcore metal punk. Είναι η Driller Killer, μια μπάντα που εγώ λατρεύω, ελπίζω να λατρεύετε και εσείς, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν από το Total Fucking Hate, το δεύτερο τους δίσκο, 1995, το From Out of Nowhere.

Και φυσικά Anti-CMX και Only in Dreams από την δισκάρα Scandinavian Jawbreaker. Έχει βγει και το ντοκιμαντεράκι Jawbreaker, τώρα το 26 βγήκε σε wider screening, ενώ γενικότερα το, η πρεμιέρα του είναι το 25. Παίρνει ντοκιμαντέρ έτσι της μια μισή ωρίτσας για τους Anti-CMX. Δεν το έχω δει, οπότε δεν θα σας πω ψέματα, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα και το παίζουν διάφορα στέκια ακόμα και εδώ στην Αγγλία. Και αυτή η πάρα πολύ γρήγορη εκπομπή θα φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος της. Ένα τελευταίο κομμάτι μας έχει μείνει για να πάω και εγώ πλέον να καταρρεύσω. Χρειαζόμουν αυτή την ταχύτητα σήμερα, δεν θα την πάλευα αλλιώς. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα η προηγούμενη, οπότε ελπίζω να μην σας κούρασα με την ατελείωτη φασαρία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Δεν ξέρω τι φάση εκπομπή θα είναι, αλλά θα είναι σε κάποιο έτσι ευρύτερο punk ύφος. Σε ευχαριστώ όλους για την παρέα, ελπίζω να περάσετε όσο καλά όσο πέρασα και εγώ. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your company, hope you enjoyed the show, and I'll be back next Tuesday for another punkish most probably show. Θα κλείσουμε με τους πάρα πολύ αγαπημένους μου Dysphere, και από το Misanthropic Generation θα ακούσουμε το Inarrogant Breed. Λατρεμένα φωνητικά του Thomas Lindberg, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρσι νομίζω, μπορεί και πρόπερσι, δεν μπορώ να θυμηθώ πια, το 2025 το Σεπτέμβριο, σχεδόν ένα χρόνο πριν, το 16 Σεπτεμβρίου του 2025, οπότε κάτι. Εντάξει, κάναμε και την αναφορά στον Thomas Lindberg, φωνάρα, εντάξει, σκύλος από τους At The Gates, νομίζω τους ξεκίνησε όταν 16-17 χρόνων, οπότε αυτό και μόνο λέει πολλά. Skid System, Lockup, έχει περάσει, Dysphere, εντάξει, μπαντάρες, τώρα τι να λέμε. Θα κλείσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, τους Dysphere και τον Arrogant Breed. Θα σας καληνυχτήσω πλέον. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα, να ακούτε πολύ μουσική και να προσέχετε. Πάμε να κλείσουμε με Dysphere και Arrogant Breed. Καλό σας βράδυ και καλή σας συνέχεια.

attention.